0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

φωτιές που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Χαρτζηλίκη από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: πέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι θα πάμε παρέα στη δεύτερη μας εκπομπή μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ είναι και η Vodafone όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου, μπαπ, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύσει με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ. Μόλις μπήκαμε, μόλις ακόμα δεν έχουμε αφήσει τις τσάντες, η αλήθεια είναι. Δεύτερη εκπομπή. Είπαμε να αργήσουμε και λίγο. Κάτσετε. Ήρθαμε χθες από νωρίς. Από τις παρατέταρτο θα έρθουμε και σήμερα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε λίγο υπολογιστές, χαρτιά, να πιούμε και μια γουλιά καφέ. Εδώ είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Μη φύγει κανείς.
10: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
11: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ παρέα όπως κάθε μέρα από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με διαγωνισμό που θα κληρώσουμε την Παρασκευή για την Intermed. Χαρίζεις έναν τυχερό ένα ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set με Luxurious Natural Body Scrub είναι τέλος πάντων, Body Wash. Και κρέμα έχει μέσα 2 σε 1. Έχει και τι δεν έχει, ένα πολύ ωραίο set από την Intermed για την απόλυτη εμπειρία. Μην σας λέω τώρα δύσκολες λέξεις και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Εμπειρία περιποίησης και ενυδάτωσης. Αυτό σας κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή θα το κληρώσουμε. Τώρα στέλνετε μήνυμα Intermed και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Να δώσω όμως και τα μηνύματα που μπορείτε να μας στέλνετε. Τα είπαμε και χθες, θα ξαναπούμε και σήμερα και θα τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber στο Viber 6936 10 10 22. Και από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, τα πάντα. Έχουμε τρόποι επικοινωνίας, υπάρχουν πάρα πολλοί. Να βρείτε έναν έτσι για να μας στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Τώρα σε άλλα νέα να σας πω ότι στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά.

0: Να, με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Παρουσήσατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστο και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Οπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
3: Είπες εσύ κάτι η αρχή, με είπες.
0: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα, ε.
3: Γιατί μιλάς έτσι προσεχά, τι είπαμε. Κι άνθρωποι, τι είχαμε, καλά είσαι.
4: Βαλάντη, εσύ τι κάνεις.
3: Καλά, είμαι να σας πω την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Είμαι απ' έξω ακριβώς.
5: Εσύ πας σχολείο.
3: Ναι, αποφάσισα να το ξαναξεκινήσω.
4: Άντε, μπράβο, καλή αρχή.
5: Σε τι, σε τι τάξη θα πάρεις.
3: Δευτέρα Δημοτικού.
5: Δευτέρα Δημοτικού.
0: Ναι, θα το ξαναπάρεις από την πρώτη, από την αρχή ή πας κατευθείαν Δευτέρα.
3: Περιμένω παρκάρου το, όχι, Δευτέρα Δημοτικού κανονικά. Έχω το χαρτί της πρώτης με άριστα.
0: Γλυκούλιο.
3: Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιτάρι, το έχει ο παππούς μου.
0: Ναι.
3: Έτσι που έφυγε και αυτός τώρα. Αυτός είναι τρίτη γυμνασίου, παππούς. Είπαμε να πούμε όλοι οικογενειακό.
5: Μέχρι που θες να φτάσεις.
3: Sky's the limit.
0: Sky's the limit.
3: Sky's the limit, έτσι είναι, αυτό έχω γράψει.
5: Θα μπορούσες να πας και πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς, ναι. Και πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα, ναι. Έκοψα ένα πίσω, το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το έκοψα ένα κομμάτι.
0: Σβήνει το λάστιχο του
3: αυτοκίνητου. Τέλεια.
0: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παλιά κόλπα, δικά μας.
0: Άκου τώρα.
3: Εξίστρες όλα τα έχω πάρει. Καθετίνα τέτοιο να πούμε. Σπορπίτι έχω. Παλιά.
5: Καλή αρχή, ρε Βαλαντάκο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
0: Φιλάκια, Βαλαντάκο μου.
6: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
7: Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, για εσένα που ακούς από νωρίς το πρωί και ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη, εύκολη, αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδοτής, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Σας τα λέμε από νωρίς το πρωί για να γνωρίζετε. Λοιπόν, σε άλλα νέα να πω τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από νωρίς το πρωί και μου στείλε Instagramική η Μαρία, που μας ακούει από τη Σπάρτη, στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μάγδα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά μου την αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς, από τη Ζάκυνθο μας έχετε στείλει, από το εξωτερικό, από το Λονδίνο, από τη Γερμανία, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί και τους Vibe. Να, στη Γιάννα, ας πούμε, που μας έστειλε στο Viber. Λοιπόν, η χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν, όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει, πρωινό σφαίρα 102.2».

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τον Οσαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Στο Viber 6936 10.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή τη σεζόν, τη σεζόν 26-27. Όπως λέει και ο Γρηγόρης, 70 μέρες Χριστούγεννα. Οπότε θα αλλάξει και ο χρονιά, θα πάμε στο 27. Αλλά νωρίς είναι ακόμα καλοκαίρι. Ακόμα μπάνια κάνουμε, δεν κατάλαβα. Καλή αρχή και στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ρε παιδί μου. Α, να χτυπάνε και τα τηλέφωνα από νωρίς το πρωί. Φέτος λοιπόν. Όχι, ξυπνητήρι είναι. Α, ωραία, τέλεια. Φέτος λοιπόν σας έλεγα ότι η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. The My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι εσύ τώρα που μας ακούς εκεί έξω, στη φάση την φοιτητική, εδώ σε έχω, έτσι. Είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το The My Home for Students. Όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπες και θα τα δεις όλα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, γενικά θα σας τα πω εγώ, οι άνεμοι βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ, στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Παιδιά, εγώ σας τα λέω πολύ γενικά. Σάκης Αρναούτογλου έρχεται ειδικά εδώ στις 8 παρα 10, μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
5: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει πολύ κύριο τρομάρα σου!
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Back to school για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά πρώτης, Δευτέρα, Τρίτης, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, για όλα τα παιδιά. Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, με όνειρα, με προσπάθεια, με φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβρη. Ό,τι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της BIC είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και μαζί με κάθε νέα αρχή, η BIC κάνει το back to school ακόμη πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξή σου, να μπεις στο www.bic.backtoschool.gr για να δηλώσεις συμμετοχή. www.bic.backtoschool.gr. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί και πραγματικά είσαστε πάρα πολλοί. Όμως, επειδή κοντεύουμε προς τις 7 και ο Νίκος θα μου πει ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, πολύ πολύ σύντομα νιώθω και διαισθάνομαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Εχθές που η μέρα ήταν Δευτέρα, γιατί σήμερα Τρίτη, 15 του μηνός. Πριν όμως, Νίκο, περιμένε, μη φύγεις για να τα προλάβω όλα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Λίτλ θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Το πρωινό φαρσάρι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Βιβί.
2: Η ίδια.
3: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά είστε?
2: Καλά εσείς?
3: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από τη μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά?
2: Ναι, σωστά, σωστά.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος, ναι. Μεταξά. Το οποίο, από ό,τι έχω καταλάβει, εσείς έχετε μπει μέσα.
2: Σωστά.
3: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω, επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
2: Συγγνώμη, ναι.
3: Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
2: Ναι.
3: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
2: Να.
3: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για το συνιδιοκτησία?
2: Όχι, δεν είδαμε κάτι.
3: Δεν έγραφε κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνεννοηθεί. Κακώς η Αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η Μεσίνη Αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
2: Οπότε μου λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπε, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα.
4: Τα παιδιά μπήκαν μέσα σπίτι. Είναι σπίτι, παιδί μου.
3: Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα?
2: Τα έχουμε παραγγείλει όλα και έρχονται αυτή την εβδομάδα.
3: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
2: Τα έπιπλα.
5: Δεν έχουμε να τα πάμε.
2: Ναι, και δεν έχουμε και να έρθουν, δεν έχουμε που να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Να παραγγείλαμε δηλαδή, επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
3: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η αρετή έκανε τέτοιο πράγμα.
2: Εγγύηση και δύο ενίκια, έχουμε δώσει και στον μεσημέρι.
3: Δύο ενίκια, γιατί όχι εγγύηση και ένα.
2: Ναι, εγγύηση και ένα.
3: Μισό λεπτό, έχω και τη μητέρα μου, εδώ είναι μεγάλη ηλικία.
5: Μαμά,
2: ναι, απλά έχουμε πληρώσει και ένα σπίτι.
3: Έχουν, του έχει πάρει αρετή. Εγγύηση, δύο ενίκια.
2: Όχι, ένα ενίκιο, ένα ενίκιο.
3: Ένα ενίκιο, συγγνώμη.
2: Έχουν την εγγύηση και έχουμε πληρώσει το μεσίτη.
3: Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν τα έπλα. Και εμάς δεν φιλοτιμήθηκε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
4: Τα λεφτά τα δικά σου.
3: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να τα πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όμως.
3: Σίγουρα. Εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο. Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη να, εγώ να σας το παραχωρήσω μόλις. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε. Να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
2: Θα σα
3: δείξω. Ευχαριστούμε. Μαμά, ηρέμησε.
4: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
3: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουμε πάρει λεφτά στο χέρι, μητέρα.
4: Δεν έδωσα τίποτα. Πώς πας και δίνουνε τα σπίτια έτσι.
3: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου εδώ, είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
2: Οκ, από εμάς δεν χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε ότι το βρήκατε.
3: Παρακαλώ.
2: Το τηλέφωνο μου που μου είπατε ότι το βρήκατε.
3: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά, μαμά, ηρέμησε.
2: Εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
3: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
2: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και ο αποκλείεται.
3: Πώς αποκλείεται.
2: Αποκλείεται.
3: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
6: Βιβί, να σε πήγε, Βιβί, ε.
2: Νομίζω, παραλίγο να
6: λιχοθυμίσω,
2: ε.
6: Βιβί. Η Σοφία σου κάνε. Ξέρεις κάτι, σε σκεφτόμουν και... Τι, έπαθε σοκ, ε.
3: Δεν είσαι ενδιαφέρουσα.
2: Έπαθα σοκ, λέω... Τώρα τελείωσε, τι κάνουμε, λέω τώρα.
3: Η μαμά να δεις, κόντεψε να τη χάσω.
6: Κόντεψε να πεθάνει εγώ, παιδί μου. Βιβί μου, γλυκιά, Βιβί μου.
2: Άμα δεν σας άκουγα κάθε μέρα, δεν το καταλάβαινα.
6: Μα τι να κάνω. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε, Βιβί, τις φάρσες κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μας άκουγε. Αλλά να, τσούκου τσούκου, 3-4-5 λεπτά βγαίνουν μέχρι να μας καταλάβει.
2: Άκουγα και το λιανό και λέω, κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
3: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις σκάλες μικρό.
2: Παναγία μου.
6: Έπεσε με το χαρά. Θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι, μην φοβάστε τίποτα.
3: Μην αγώνεστε, ναι.
6: Φιλάκια πολλά, Βιβάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
8: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
7: Πρωινό

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα στη δεύτερη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Μέχρι δηλαδή και το εκεί, στα μέσα Ιουλίου εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Εντάξει, μια διακοπή θα την κάνουμε για Πάσχα και Χριστούγεννα, δεν το συζητάμε. Δεν έχω δει και καθόλου τα τριήμερα για φέτος. Πώς πάνε, έχουμε τίποτα, ξέρουμε. Θα έχω αργήσει ήδη δεύτερη εκπομπή και δεν έχω δει τίποτα. Για κάτσε να μπω εγώ να τα δω όλα. Όλα θα σας ενημερώσω εγώ ή σήμερα ή αύριο. Εδώ στο πολύ πρωινό, στο 6 με 7 θα τα λέμε αυτά κρυφά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου τώρα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
7: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
8: Ναι.
9: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου. Να το βραχιάσα.
13: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Γιαλός.
15: Με φορείτε. Πώς το τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
17: Νάνση από μου.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγίστορτα.
20: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα 2 μέτρα.
19: Αυτό βασικά. Δεν
21: με
19: έκανε 2 μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει
22: 100.
21: Κάποιος
22: τα πυροσβεστικά.
21: Στα
22: τεξ. Ο Νίκος Καλού.
23: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
24: 1, 3, 2, 1.
25: Καλημέρα.
26: Σφαίρα 102,3.

0: Εδώ. Μίλα λίγο στο
1: πιάστο
0: πλάι.
1: Πιάστο σύ, περίμενα το πιάσω. Μπαίνουμε λοιπόν στην γνωστή μας ενέργεια και ροή που μας χαρακτηρίζει 15 χρόνια τώρα.
2: Νίκο μου, γιατί το τραγούδι πρωί πρωί είναι
1: σιώτη? Γιατί είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι γι' αυτό. Είναι από...
2: Μας κάψει το κεφάλι.
1: Είναι από τη Φολέγανδρο.
0: Παναγία μου.
1: Τώρα έχουν τη γιορτή της τέτοιας, της Φουγγαριού. Κανονικά τέτοιες μέρες θα βουτούσαν.
2: Αγώνα κάνουμε εδώ και μόλις σε αυτό είμαι λάθος, λέει ο Νίκος. Βάλαμε λάθος τραγούδι.
1: Αγώνας διαρκείας.
2: Λάθος τραγούδι.
1: Γι' αυτό βάλαμε τόσο.
2: Τι τραγούδι θέλεις να βάλεις, Νίκο μου? Τι ήθελες να βάλεις, για πες μου.
3: Ναι. Το
2: Γρανίτα Λεμόνι.
1: Τι Μαρσό.
2: Το Γρανίτα Λεμόνι έβαλες τον άλλον.
4: Τα Γρανίτα Πολεμόνι.
1: Το Κωνσταντίνο
2: Αργυρό.
4: Πώς μ' αρέσει Καμπάνες. Το πεπόνι.
0: Έγινε νονός ο Αργυρός, το μάθατε?
2: Βάφτισε
0: το παιδί του αδερφού του, του Παύλου.
2: Πεντάξιος, να είναι γερός και να είναι γερό και το παιδάκι, να είναι γερό και, να είναι και γερός, πεντάξιος.
0: Ναι.
2: Γιατί γελάς, ρε Νίκο? Μα τι, μα πάνε να πω στο
1: δίσκο. Πρωί,
2: μαλάκα, μην πρόσεχε.
4: Θέλω κάπου να
2: κουμπώ
4: την τσάντα μου.
3: Ναι, έχεις δίκιο, πάλι σε
1: αυτό. Να φέρουμε τέτοια. Να βάλουμε θρανία.
4: Δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα.
1: Την κασετίνα πού την έβαλες?
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Βυσαρίον. Καλημέρα, παιδιά. 15 του μηνός είναι. Την Νικητία και τον Νικήτα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να, σαν σήμερα, 15 του μηνός, να πούμε το σαν σήμερα και μετά να αρχίσουμε να μαλώνουμε.
1: Έχουμε χρόνο μπροστά.
2: Σαν σήμερα, μαλώσαμε, πάρα, σαν σήμερα μαλώσαμε πολύ το 2018.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Τι είχαμε αρπαχτεί εδώ και γίνει μάτω τέτοιο.
2: Είχε να γίνει αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, το σαν σήμερα, ορίστε,
1: παρακαλώ, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Πολύ.
2: Μην αρχίσεις να βάλεις όλα.
1: Όλα, όλα.
2: Όχι, Γιώργο μου, γλυκάσε με το αυτό μου.
5: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ το
4: 1935.
1: Να είναι καλά. Ο αδόλφος ο Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Κάπου το βρήκε αρχαιοελληνικό σύμβολο, το άρεσε, το κότσαρε και από τότε το βλέπουμε και μας πιάνουν οι φιάλτες. 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ Παναγή. Τη οποία στα φεστιβάλ συμμετέχει πολλές φορές με μεγάλη επιτυχία. Μπροστά μπροστά ήσουν. Σε έβλεπα
0: η
1: και
0: αλήθεια είναι ότι
1: με τα φουλάρια σου.
0: Τραγούδες. Μια φορά στη ζωή μου έχω πάει, γέλασα τόσο πολύ.
1: Βελεσιότου. Πα και γελά με του
0: φίλου. Όχι, δε, είχε, αντάλλαζα κάτι μηνύματα και γέλασα.
4: Αυτό
0: δεν
4: έχει
0: να κάνει με
1: το. Θα σε πάρουν χαμπάρι ότι είσαι τέλο βασιλικό και θα σε πάρουμε τι κλωτσίε. Το νου σου. Λοιπόν, 1996 ξεκινά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στη Δράμα. Το 2001 λέει: βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, σε δήλωσή του σχετικά με την σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών της 11ης Σεπτεμβρίου. Και τότε αλλάζει όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ωραία, δεν τα λέω,
2: εντάξει.
0: Τι άλλο. Και εγώ ερωτεύσιμο είσαι έτσι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε.
1: Καναχώ το 2021, 20 χρόνια μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπόρις Τζόνσον, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, ανακοινώνουν το σχηματιζόμενο μιας νέας συμμαχίας ασφαλείας με την ονομασία AUKUS. Mm-hmm. Με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκείνα τα καινούργια τα
2: κόλπα.
1: Εντάξει, έχει τίποτα. Κάτσε να δούμε. Όχι, ποιος πέθανε. Ποιος πέθανε. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς πέθανε σαν σήμερα, 1998. Διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Έτσι, να πάτε στην Τίνο να δείτε, εκεί είναι γεμάτο γλυπτά και τέτοια.
2: Στο πρώτο νεκροταφείο εδώ που έχει την κυρωμένη.
1: Και εκεί να πάτε να δείτε την κυρωμένη του Χαλεπά.
4: Έχει πολλά.
1: Ο Παράβας πεθαίνει το 2008.
2: Ωραίος ο Σταύρος ο Παράβας.
1: Σε ηλικία μόλις 73 ετών και απογεννής ο Μάρκο Πόλο.
2: Αγωνιστής
1: ο Παράβας. Το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Ναι. Η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Δήμος Ταρένιος. 1909.
2: Ο γνωστός προδότης της ταινίας.
1: Προδότης. Διάβαζα για τον Αρτέμι Μάτσερε.
4: Την ιστορία. Το διαβάσαμε όλοι.
1: Τι συγκλονιστική ιστορία. Που έπεσε πάντα το είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί και ουσιαστικά αυτός από τους Γερμανούς είχε ζήσει τα πάντα. Γιατί είχε μείνει ορφανός, είχαν σκοτώσει τον πατέρα του. Ήταν εβραϊκής
4: καταγωγής. Ήταν ορφανός και από μάνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, 15 του μηνός. Μετά από μια μουδιασμένη πρεμιέρα χθες, έτσι λόγω και της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να ανασυνταχθούμε για να μπούμε σε ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος θα μείνει πάντα. Χθες κάναμε για ένα αφιέρωμα, μάλλον κάναμε πολλά αφιερώματα και στα ζώδια και λίγο αργότερα στο τέλος αφιερώσαμε την εκπομπή. Και γενικά έτσι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε και πλάνα από το τι ακριβώς συνέβη χθες στην κηδεία. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα η αγάπη προς τον Γιώργο είναι προσωπική του καθενός. Το πώς θα τον έχει μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά του. Εμείς σαν εκπομπή δεν

0: να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά λόγια, επειδή κάποιοι δεν πιστεύανε ακόμα όταν και έφυγε ο Παντελίδης, γιατί θυμίζει λίγο μια δεκαετία πριν όλη αυτή μια ιστορία ενός άδικου χαμού, ενός ανθρώπου και ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Αποδείξαμε ότι πραγματικά και έτσι που το έγραψε η ιστορία, ότι ήμασταν εδώ για τον Παντέλο. Έτσι θα είμαστε
1: και
0: εδώ.
1: Δεν το κάνουμε για να αποδείξουμε, το κάνουμε για το νιώθουμε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι λέγανε θα τον ξεχάσετε, δεν βάζετε τραγούδια και αυτό και τον εγκαταλείψετε. Δεν ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι, όπως δεν ξεχνιούνται και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα, θα πούμε πολλά πράγματα και θα
1: χειριστούμε. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κάνει κρυό.
0: Ναι, ξαφνικά άρχισε.
2: Είναι εβδομάδα αλήθεια ορεινή, αυτή θα ξαναγυρίσει όμως το καλοκαίρι.
1: Παιδιά, πρώτη φορά που δεν βάλαμε κοντίσιον.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ανοίξαμε και το παραθυράκι. Σιγά σιγά, παιδιά, δεν μένουμε σε πρόγραμμα.
2: Όχι, τώρα ξεκίνησε το φθινόπωρο.
0: Έλα να βλέπω τα κεφάλια μέσα, μπα και λίγο μορφήνει.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας έτσι για το κλίμα της επικαιρότητας και για να μάθουμε και λίγο τι γίνεται εντός και εκτός Ελλάδος.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορείται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πάρα πολλές παραλήψεις. Βγήκε και μια είδηση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ νομίζω το έβγαλε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι του δώσανε 0,1 λέει μικρό γραμμάρια αδρεναλίνη αντί για ένα που είναι η συνιστόμενη δόση.
3: Το 10% από αυτό που θα έπρεπε να πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Γενικότερα όμως. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε το ότι πουλούσαν στον κόσμο ότι το μηχάνημα που είχαν πάρει έκανε 300 χιλιάρικα.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, παιδιά.
3: Και αυτό το μηχάνημα έκανε 35 χιλιάρικα.
0: Δεν είναι μόνο αυτή,
3: ευρώ.
0: Γεμάτο είναι, παιδιά. Πείτε την
3: το
0: αλήθεια.
3: Το ένα, το άλλο.
0: Το κακό είναι αυτό που υπενάζει
3: ότι τον άφησαν το να κακό. Πάει μόνο του στο νοσοκομείο.
0: Είναι γεμάτο τέτοιου τύπου όλη η Ελλάδα. Μην λέτε την αλήθεια.
3: Έχει πεθάνει στα
0: τώρα.
3: Χέρια του και τον αφήνουν χωρίς να πάνε μαζί του στο
0: παιδί. Δεν
3: όχι, αυτό εμένα μου φάνηκε.
0: Τι εννοώ, ότι.
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είσαι καλό γιατρό. Ακόμα και αν δεν ξέρεις, δεν είσαι άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Ναι, ότι...
3: Πεθαίνεις στα χέρια σου και δεν μπαίνεις μέσα στο ασθενοφόρο να το συνοδεύσει το ελπίδι.
0: Γιατί φοβήθηκαν αυτοί.
3: Τι
0: αυτό...
3: θα πει, ο φόβος σου είναι πάνω από αυτό που έκανες.
0: Όχι,
3: που τον έχεις μια μισή ώρα εκεί πέρα.
0: Αυτό που θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι δεν μπήκαν, εννοείται και ότι δεν έκαναν λάι τύποι εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε και γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να του σχολιάσω αυτού. Για μένα αυτοί είναι δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί. Okay, περιμένουν ότι είναι να περιμένουν να. Εντάξει, ούτε ανθρώπινοι. Να φερθήκαν, ούτε τίποτα δεν φερθήκαν, ούτε ήρθε και ο καφές, γι' αυτό και έχασα τα λόγια μου, τον ηρμό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το ότι είναι γεμάτο τέτοιες περιπτώσεις, το ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκανε μέσα στο ασθενοφόρο, εννοείται να τον πάνε τον άνθρωπο.
2: Φόβο το κάνανε.
0: Από πριν όλο αυτό το πράγμα, ναι, όλο είναι απαράδεκτο. Και που ήταν τόσα χρόνια, δηλαδή που ήταν στο θέμα...
3: Φόβο. Γιατί να δικαιολογήσουμε αυτήν την κατάσταση.
0: Δεν δικαιολογούμε, ρε παιδί.
3: Είναι γιατροί, ρε παιδιά. Τι φόβο. Φόβο για τη ζωή σου όταν έχει πάρει τη ζωή του άλλου.
0: Λες, ναι, σταμάτα να φωνάζει εμά, λε και δεν πήγα να
3: φωνάζει. Όχι, συζητάω. Έχω μια Γρηγόρη, σε παρακαλώ πολύ, ας εμείς είχε να εκφραστώ.
2: Σούπα αυτός να κάτσει εδώ πέρα, θα έχουμε πρόβλημα.
3: Φωνάζω, ναι, έχω νεύρα μαζί τους.
0: Μα και εγώ έχω, μόλι υπέρχεται άνθρωπος να μην έχει νεύρα μαζί τους και να μην...
3: Τι πρόβλημα έχεις, λέει από φόβο. Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει φόβος.
0: Συμφωνώ, δεν υπάρχει φόβος.
2: Δεν το δικαιολογούμε, απλά αυτό απαντήσανε και οι ίδιοι.
0: Δεν το λέμε σαν δικαιολογία.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν δέχομαι αυτό το πράγμα από γιατρούς. Δεν είμαι εγώ που φοβάμαι που άμα μπορεί να δω μια έννοιση θα λιποθυμήσω.
0: Όλο είναι λάθος όμως, αυτό θέλω να πω. Εγώ το πω από την αρχή, κατάλαβε το ότι υπάρχουν αυτά. Πριν φτάσω σε αυτούς, άρα αυτοί οι άνθρωποι για να αντέδρασαν έτσι, σημαίνει ότι δεν ήταν επαγγελματίες από την αρχή. Καταλαβαίνετε, λέω Παναγία.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άλλα ιατρία που έχουν τα
3: συγκεκριμένα?
0: Χιλιάδες
3: να τα βρουν αυτοί που πρέπει να τους νοιάζει.
0: Είναι αυτό που ήθελα να πω, Παναγία, προηγουμένως και αυτό. Και το μυαλό μου ήταν σε αυτό, γι' αυτό δεν μίλησα. Ότι πάντα στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να πεθάνει ένας. Και πολλοί.
2: Για να φτιάχτε μια κατάσταση.
0: Για να φτιάχτε μια κατάσταση.
2: Πρέπει να φτάσει στο τέρμα.
0: Αυτή είναι η τραγικότητα.
3: Γιατί τώρα
0: τι
3: θα φτιαχτεί.
0: Όχι, θα φτιαχτεί τώρα. Τώρα θα φτιαχτεί, θα κυνηγήσουν τώρα αυτά τα υποτιθέμενα ιατρία. Αλλά η δική μου η φάση είναι το ότι από την αρχή αυτό θέλω να πω. Ότι αυτοί φοβήθηκαν. Γιατί αν ήταν γιατρός πραγματικός και ήταν αυτό, όχι απλά δεν θα φοβόντουσαν. Θα μπαίνε μέσα και θα φοβόντουσαν.
3: Είναι γιατρός.
0: Αυτό ήταν εκεί, λένε.
3: Ναι,
0: τώρα σε αυτή τη φάση.
2: Άλλοι λέγανε ότι ήταν λέει.
3: Και οι δύο ήταν εκεί.
0: Okay. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν εκεί, ποιο ήταν. Αυτό το ζήτημα είναι ότι ήταν.
2: Okay, άκουσα κάτι σε κανάλια που λέγανε ότι αυτό έλειπε κινητό.
3: Έλειπε
0: αυτός...
3: όταν πήγε. Μετά γύρισε όμως.
0: Έλειπε όταν πήγε.
2: Ναι.
0: Το ζήτημα.
2: Έλειπε όταν πήγε ο Μαζονάκης.
3: Όταν έφτασε στο ιατρείο, ρε παιδιά, ο Μαζονάκης. Πρώτα απ' όλα του έστειλε φωτογραφίες.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μια δικαιολογία για αυτούς. Δεν υπάρχει ούτε μια αυτή. Δηλαδή, αλλά το ζήτημα εμένα είναι ότι πρέπει δηλαδή κάποιος άνθρωπος να φύγει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το έγραψε και κάποιος κάποια τύπησε. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να πάει έτσι, αν ήταν κάποιος άγνωστος που θα πήγαινε με το ασθενοφόρο, ίσως να κατέληγε. Αφού βέβαια από ό,τι λένε είχε πεθάνει μέσα στο αυτό.
3: Παιδιά, πήγε τζάμπα ο άνθρωπος τώρα.
0: Πήγε, δηλαδή,
3: λέμε.
0: Το παιδί αυτό, ο Γιώργος, πήγε τζάμπα. Τζάμπα.
3: Τι να λέμε τώρα.
0: Και, αλλά το ζήτημα είναι, θα γινότανε τίποτα αν δεν ήταν ο Μαζονάκης σε αυτή την ιστορία. Τι να πω. Ντροπή που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα. Πρέπει να συμβαίνει να χάνεται ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι. Ξαναλέω, κατάλαβες τι λέω για τα τρένα.
3: Παιδιά,
2: για να ασχολούμαστε με μια κατάσταση.
0: Τι έγινε, πότε θα φτιάξουν τα τρένα, έπρεπε να γίνει το δυστύχημα με τα τρένα για να φτιάξουν τα τρένα. Τι γίνεται τώρα θυμάμαι, μπορεί να θυμηθώ χιλιάδες άλλα πράγματα. Τι έγινε με
3: τα ιατρία. Είμαστε σίγουροι.
0: Τώρα λένε ότι φτιάξαν σχεδόν 100%.
3: Είμαστε σίγουροι.
0: Αντιπαλή, είμαστε σίγουροι.
3: Όχι, παιδιά, θέλετε να σα πω κάτι.
2: Δεν δουλεύω στα τρένα.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά.
3: Ναι,
1: ισχύει.
3: Τι σημαίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν πάει αυτό.
0: Σημαίνει το τσεκάρα, ναι, που έχει 100% τώρα πλέον τηλεδιοίκηση. Τελείωσε. Το έπανε αυτό το πράγμα. Το έπανε. Το πιστεύει, τι να πει. Θα πάω να κοιτάξω εγώ.
4: Υπάρχει site που το βλέπει.
0: Ναι, ρε Νίκο, δεν ξέρουμε ότι μα λένε το πιστεύουμε και εμεί με τη λογική. Ότι μα λένε το πιστεύουμε. Ότι το φτιάξανε λέει. 100% τηλεδιοίκηση. Κάποιο εκεί πρέπει να το έχει ελέγξει. Σίγουρα δεν πάνε να το λένε και να μην το έχουν κάνει. Τι να πει, θα πάνε να το δω μόνο. Μπορούν, αλλά θε να πει ότι λε ότι το φτιάξανε μετά από αυτό. Τώρα εδώ η ιστορία, τι θα γίνει μετά. Βγήκε ο Γεωργιάδη και λέει θα δώσουν λύσει σε όλο αυτό το πράγμα με τα ιατρία που είναι πάρα πολλά. Εντάξει, και αυτή η τύπη είναι.
3: Φταίμε ίσως και εμείς που όταν πάμε σε ένα ιατρείο, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι πιστοποιημένο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ίσως πρέπει να μας ενημερώσουν.
2: Τι, να ξέρουμε,
3: τι πρέπει να τσεκάρουμε.
2: Μπαίνουμε εκεί, βλέπουμε δύο-τρία πτυχία εκεί, κάτι βεβαιώσει από κάτι σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει τον τοίχο. Και λέμε, α, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Έχει και Boston εδώ, University Seminar.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πλέον ένα σήμα. Που αν δεν υπάρχει αυτό το σήμα κάπου που να το βάζει στο κινητό και να φανεί. Όχι, όχι, το υπάρχει. Απλά που να μην. Δηλαδή να πλέον να βγάλει το υπουργείο ότι αν δεν είναι από εκεί, μην μπαίνει μέσα. Μην μπαίνει μέσα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Και πες, γεια σας, έρχομαι. Τάδε 18.
1: Καλέ, ότι αν ακόμα και για αυτό το ιατρείο που δεν έχει σήμα βγει μια φιλοσοφία και πούνε ότι εδώ έχει ένα μηχάνημα που θα
0: δουλειά.
1: Σε κάνει νέο. Θα εντάξει, σου κάνει το δέρμα χαρτί.
0: Εντάξει.
1: Όλοι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Δεν, από την πρώτη στιγμή. Αυτό θα ήθελα να πω στην Άση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε μία.
1: Σε αυτούς.
0: Και έχει δίκιο που λέει ότι δεν δικαιολογούνται ότι μπήκαν μέσα ένα άνθρωπος. Αλλά σου λέω από την αρχή πρέπει να έχεις όλη τη συνέστηση του τι συμβαίνει για να το κάνεις. Τι πει αυτό.
3: Γράφουν εδώ και με τα Λούνα Πάρκ. Πάλι γίνεται ένα τύχημα πάλι.
1: Ασχολούμαστε με τα Λούνα Πάρκ.
3: Όχι, πάλι ξαναγίνεται. Θέλω να πω ότι δεν τα τσεκάρουν. Όλο κάτι γίνεται.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλάζουμε. Θέμα Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας. Εξέφρασε προσωπική μου θέση και παρουσιάστηκε μισή.
1: Να πούμε σε περίπτωση που δεν ξέρει ο κόσμος ότι βγήκε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι το επίδομα ανεργίας για τους Έλληνες πρέπει να είναι δύο μήνες αυστηρά.
0: Συγγνώμη που ξαναγυρνάω γιατί βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση. Μια ώρα νεκρός ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο μοιραίο ιατρείο μέχρι να έρθει το ΑΚΑΒ. Τώρα αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και τον αφήσανε μόνο
0: ναι,
3: του.
0: Ναι, δεν κατακούω, εντάξει.
3: Γρηγόρη, για μένα είναι και προσβολή νεκρού, καταλαβαίνεις. Σου λέω, έναν άνθρωπο τον έχεις στο ιατρείο σου και τον έχεις μέσα και κάθεται και τα λοιπά, του κάνεις και τον αφήνεις μετά να πάει μόνος του. Ναι. Είναι προσβολή νεκρού, ρε παιδιά.
0: Μόνο προσβολή.
3: Γιατί αυτοί ξέραν ότι είχε πεθάνει.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα. Πραγματικά σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκ. Να τον έχεις σαν εκπομπάς και να μην παίρνεις και τηλέφωνο να βοηθήσει κάποιος να τρέξει γρήγορα τα πρώτα λεπτά, παιδιά.
1: Οι άλλοι βρήκαν στο κινητό της αναζήτηση στο ChatGPT πώς μπορώ να επαναφέρω νεκρό.
0: Κατάλαβες τι λέω. Παναγία μου, σύστημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιερακάκης, ώρα για τράπεζες χωρίς σύνορα, έρχεται η εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών deals. Airbnb, νέοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αβάσιμοι ισχυρισμοί για γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Επιδείξτε σοβαρότητα και κοινή λογική. Άστε μας, ρε, παρατήστε μας. Εσείς οι καλοί οι Τούρκοι και εμείς οι κακοί οι Έλληνες. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία τρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν ανεξαρτησία. Εδώ, παιδιά, εντάξει, τα επόμενα χρόνια.
1: Έτσι.
0: Με το ότι ανεβαίνει, με το ότι θα βγει ακροδεξιά στη Γερμανία. Με το ότι πάνω οι άλλοι ζητούν την ανεξαρτησία του. Και αυτά έρχεται μια Ευρώπη που θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα που ούτε φανταζόμαστε, Παναγία. Ούτε φανταζόμαστε θα γίνουν κόσμο. Βοηθήσε με τη λέξη.
1: Κόσμο. Ιστορικά γεγονότα.
0: Μπράβο, Παναγία. Θα είναι Έλληνα ο νέο James Bond. Ο Τέο James. Προβάλλει το σμόκιν του πράκτορα
1: 0. Κούκλος πάντως ο James, θα τα λέμε.
2: Ποτέο.
3: Πολύ, πολύ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι ωραίος ο James.
2: Από πού είναι αυτός. Από Πάτρα είναι.
3: Έχει ελληνική καταγωγή.
0: Δεν είναι ελληνική καταγωγή. Δεν ήταν πάντα όλοι ωραίοι. Δηλαδή με αυτός ο Daniel Craig δεν ήταν πολύ ωραίος.
1: Αυτός είναι κούκλος.
0: Τόσο πολύ, για να δω.
2: Είναι James Bond. Αυτός
0: είναι ωραίος. Αυτός είναι ωραίος. Αυτός είναι ωραίος. Ναι, θυμάμαι. Είχε δώσει και μια συνέντευξη. Είχε δώσει μια συνέντευξη και για τον παππού του που ήταν Έλληνας και τι έλεγε συνεχώς για όλα αυτά. Μάλιστα.
2: Όχι,
0: Θεούλη μου.
1: Όχι ότι εγώ δεν είμαι κούκλος, να τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι. Πάμε σε τραγούδι, Νίκο.
1: Δεν κατάλαβα. Ποιος γέλασε.
4: Μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε Ανδριόπουλο στην παρέα μας και φέτος, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για πάρα πολύ κόσμο. Για κόσμο που κάθε μέρα παίρνει πραγματικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και αυτό είναι που είναι συγκλονιστικό, γιατί το κάνει τόσο καιρό Ανδριόπουλος και τόσο καιρό οικογένειες με οικονομικό πρόβλημα. Πραγματικά, μέσα από τον Ανδριόπουλο και από την εκπομπή, έτσι μπορούν και περνάνε καλά εβδομάδες ολόκληρες ή εβδομάδα ολόκληρη, για να μην είμαι υπερβολικός. Αυτό είναι Ανδριόπουλος. Αναζητήστε την κάρτα επιβράβευση στα καταστήματα για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
9: Στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Γνωρίζετε.

0: Το κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Να δω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά από τις 8. Αχ, αυτή η λέξη, αγάπη.
1: Μιλάς για αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Τι είναι η Σίδνεϊ Σουίνι, μου λες.
2: Μας έχεις φρίξει
1: σήμερα. Είναι σοβαρό θέμα και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω κοντά.
0: Ποια είναι η Σίδνεϊ Σουίνι.
2: Είναι ηθοποιός, παιδιά.
3: Η γυναικάρα, έτσι.
1: Η γυναικάρα Ξανθούλα, η οποία δεν αφήνει και πολλά πράγματα στη φαντασία, στις φωτογραφίσεις της.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ και έχει γίνει σούσουρο μεγάλο στην Αμερική.
2: Για ποιο λόγο δεν μου είπες.
1: Γιατί πήγε αυτή, έκανε ένα διαφημιστικό παιδί μου για ένα site τέλος πάντων. Ναι. Στοιχημάτων.
3: Ωραία.
1: Στο οποίο είναι θεόγυμνη.
2: Ναι. Μα πάντα λέει η
1: γυναίκα. Είμαι η γυναίκα, λέει, που στον αθλητισμό. Αυτό είναι το σλόγγαν.
3: Μάρεναντ. Γυναίκα στον αθλητισμό.
1: Και έτσι την έχουν πέσει όλες οι αθλήτριες στην Αμερική.
0: Όχι.
1: Τύπου ότι δεν είναι αυτό η γυναίκα στον αθλητισμό.
0: Εννοείται.
1: Κατάλαβες. Και έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ. Θέλω να τη στηρίξω πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: τη συμπαθώ τόσο πολύ που θα ήθελα να πάρω ένα βρακάκι τη, να το κάνω φίλτρο του γαλλικού καφέ. Να ξεκινάει καλά η μέρα. Θέλω να με διαλύσει.
3: Γιατί δεν μπορούσε.
1: Να με τελειώνει. Να μείνω άνεργο, άστεγο, να κοιμάμαι σε χαρτοκούτια.
3: Δεν μπορούσε η Νάντζη μα να κάνει τη στήχη. Μα,
1: θέλω
3: δεν
2: εγώ δεν θέλω να πάρει τα βρακιά μου, κανένας να κάνει φίλτρα του
0: καλικού. Καταρχάς να σας πω, ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε Beat the Bomb, διότι οι φάκελοι θα είναι έτοιμοι αύριο, αφού τους ετοιμάσαμε από χθες, αλλά ακόμα ετοιμάζονται.
3: Όχι,
0: και σήμερα. Μπήκαμε στη διαδικασία να τους ετοιμάσουμε από χθες, οπότε θα παίξουμε Beat the Bomb σε λίγο. Χθες δώσαμε 250 ευρώ πρωί-πρωί, οπότε... Σταμάτα ρε Ποπό, μην σας αρέσουν αυτά
1: εδώ
0: που λέω.
1: Εδώ να δεις που ανεφέρει πάνω στην μπασκέτα να καρφώσει.
0: Ρε, μην κάνετε,
1: κοίτα πως καρφώνει.
0: Μην βλέπετε εικόνα, μην βλέπετε εικόνα. Μην βλέπετε εικόνα στο ραδιόφωνο.
2: Ήταν λίγο προκλητική, αλλά οκ.
1: Okay. Όλα είναι.
0: Λοιπόν,
3: δεν
0: σου
3: εμένα δεν με πειράζει, από μένα είναι ναι.
0: Δεν σου σχολιάσαμε καθόλου αυτό το τραγούδι. Να αλλάζω θέμα τώρα, γιατί θα παίξουμε και Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε 2-11-7-0-0-7-9-31. Ξαναλέω, δώσαμε 250 ευρώ με την πρεμιέρα χθες που κάναμε κατευθείαν. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που ξεκίνησε έτσι. Σήμερα. Είχε βέβαια τα κόσια και τα άφησε η κυρία να φτάσει με 250 ευρώ. Μπράβο της. Λοιπόν, για το μου χρωστάς. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Παιδιά, έχουν...
0: Σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
3: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Μάθε
0: ρε
3: το
0: βλάκα,
3: πια.
0: Αν σου πω εσένα μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εσύ τι θα μου πεις.
3: Εγώ είμαι γκόμενά σου. Με χώρισες. Και σου λέω παλιόρι.
1: Ήμουν χρόνια.
3: Μπράβο.
1: Ομολογείς σήμερα.
0: Μην γελάς ρε συνέχεια έτσι. Λέγε. Πες τι.
3: Είμαι γκόμενά σου. Ωραία. Με χώρισες.
0: Καταρχάς δεν μου αρέσει η λέξη γκόμενα.
3: Μα είμαι γκόμενά σου.
2: Θα μπορούσε να είσαι και γκόμενό σου.
1: Ναι, όχι, σχέση σου είναι η Νάνση.
0: Ναι,
3: τέλος πάντων. Ναι, εγώ είμαι γκόμενα. Και με χώρισες.
0: Να καταλάβω, λέγε ναι.
3: Και με χώρισες. Και σου λέω, να σου πω κάτι. Δεν τα ζήσαμε όλα, μου χρωστά ακόμα έναν Αύγουστο.
0: Και εγώ τι σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Γιατί μου λες ότι κάνω.
3: Εσύ δεν μου λες τίποτα, εγώ σου λέω τώρα.
0: Ναι, λόγω σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
3: Μα δεν μου απαντάζει.
1: Αυτό είναι ο παρακαλώ.
0: Ναι, σωστά, για βάλτε το τραγούδι, ρε φίλε. Χωρίς σκοπό. Γιατί υπήρξε μίσος για αυτό το τραγούδι?
1: Γιατί είναι AI.
2: Όχι. Γιατί όλοι ανεβάζανε το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Έγινε χαμός.
2: Ναι, είναι το θέμα του

0: είμαστε κοντά σας πραγματικά από εδώ και 15 χρόνια, κάθε πρωί από τις 6 ώρα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο 2-11-7-0-7-9-31 για ένα beat the bomb πρωινό. Και αφού εδώ στη θέση θα παίζουν και οι φάκελοι, οπότε έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα και φέτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ το να τα πάρετε. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις ανοίξει ή όχι. Το έχεις ανοίξει, για να δω. Είναι νεκρό. Το τηλέφωνο είναι νεκρό. Ναι.
1: Είναι.
0: Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
2: Πέφτουνε τα σήματα. Φωνάζει ο Γρηγόρης. Γίνεται ένας χαμός.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Δεν αντέχω άλλο.
0: Καλημέρα.
2: Μιλήστε τώρα, μας εκθέτετε.
4: Εμένα εκθέτετε.
2: Τον Νίκο.
0: Καλημέρα.
5: Ας είναι κάποιος επαγγελματίας αυτή τη συνομιλία. Εσείς τουλάχιστον.
4: Να χαρείτε.
0: Πιστεύω, φίλε, ότι το τηλέφωνο δεν φτιάχτηκε, Νίκο, από πέρσι, αδερφέ μου, ηλικία.
5: Μα πέρσι το πρόβλημα με το τηλέφωνο ήταν τα πλήκτρα.
2: Να τους ξαναπείτε.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα και σε εσάς.
2: Bonjour.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Γεια.
4: Καλημέρα!
2: Ναι!
0: Ναι! Μα πέφτει η γραμμή, ρε φίλε τώρα.
5: Και τι να κάνει ο Νίκος, πού δουλεύει στη Vodafone?
7: Να το δέσουμε στην κολόνα όπως κάνανε στον Ινδό.
4: Να πάω στο καφέ.
5: Ορίστε, χτυπάει. Άνοιξε το.
0: Καλημέρα!
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν βγαίνει η γραμμή.
7: Εγώ απλά να πω στην Ινδία. Πιάσανε ένα τεχνικό τη τηλεφωνία και το δέσανε σε μια κολόνα επειδή δεν δούλευε καλά το 5G.
5: Όντως.
7: Ναι, και τον βγάλανε βίντεο. Για να δείξουν ότι δεν μας άναβε.
4: 32 χτυπάει, το θες.
5: Έλα, σήκω στο 32, έλα.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
2: Θέλει να το σηκώνει μόνος του, τι δεν καταλαβαίνει.
4: Καλημέρα!
2: Ξανασήκωσε το.
5: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Έχουμε γραμμούλα.
0: Γιατί πήρες από το 32, ρε.
4: Γιατί να μπαίνω, αφού δεν έχουμε τη γραμμή.
5: Κύριε, συγγνώμη, στο 32 θα σας κλείσουμε τελικά.
2: Σας πήρατε στο 32.
0: Γιατί πήρατε στο 32, κύριε.
5: Γιατί εμείς το είπαμε, ρε Γρηγόρη.
1: Εσείς το είπατε, ρε παιδιά.
5: Ναι, ρε άνθρωπε.
2: Ναι, αλλά ο Γρηγόρη.
0: Στο 32, περιμένετε λίγο, θα παίξετε μαζί με το 31. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό. Άνοιξε το 31. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι νεκρό με το που σηκώνεις, ρε φίλε.
5: Όχι,
0: ναι, καλημέρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σηκώνεις.
0: Μίλησε
2: κανείς. Κατευθείαν.
5: Όχι. Καλημέρα.
0: Μπορείς να πάρεις 40 άτομα τηλέφωνο, ρε
4: παιδί. Τι να κάνω.
0: Μα δηλαδή γιατί να είναι έτσι σε εμάς το τηλέφωνο.
5: Ωραία, Νίκο, μην την πάρεις την γραμμή. Άσε να σηκώσει το τηλέφωνο να δούμε αν θα μιλήσει ο Γρηγόρης.
2: Το 32 θα τον κάνω.
5: Για πάρτε λίγο. Βάλ το στην τρύπα, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε φίλε, ρε, άρε Νικολάκη μου. Τι να τα κάνω εγώ, ρε φίλε, τα.
2: Το πέταξε, παιδιά, το 31.
7: Να σου πω, αυτό έχει κρατήσει 15 χρόνια.
2: Γρηγόρη μου, θα χαλάσουν πάλι τα πλήκτρα.
7: Αθάνατο είναι αυτό.
0: Άντε, ναι.
7: Έλα, 32, μισό λεπτό, 32.
2: Έχουμε και τον 32, ρε παιδιά.
7: Μισό λεπτό, 32, εξυπηρετήστε παρακαλώ.
4: Σταμάτα.
0: Κλείστο.
2: Γιώργο, έχουμε το 32.
7: Έχουμε μία για ψήπου κάτω στον πυρά. Είστε στην 32, είναι πελάτησα, κυρία. Μπορείτε να εξυπηρετήσετε.
0: Για άνοιξε την κυρία.
4: Για περιμένετε, κυρία μου.
2: Έχουμε το 31, Γιώργο.
0: Κυρία.
8: Ναι.
0: Έλα, κυρία.
8: Καλημέρα,
0: κύριε,
8: παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε, πώς σας λένε?
8: Ελένη.
0: Μελέτη.
4: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου.
2: Πάλι ακουστικά, βρε άνθρωπε, μας έχεις βγάλει την ψυχή.
0: Ελένη μου, ο κύριος πώς λέγεται?
1: Κώστας.
0: Κώστα, θα παίξετε μαζί.
5: Α, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, πολύ ωραία. Κωνσταντίνου και Ελένης. Άκουρα,
8: να γιατί, πω κάτι.
0: Ναι.
5: Έλα.
8: Λοιπόν, νομίζω είναι ο τυχερός μου μήνα. Χθες μιλήσατε με το γιο μου.
0: Αλήθεια? Έχουν πάρει 15 τηλέφωνα και βγήκατε εσείς.
5: Ο γιος σας πήρε τα 250.
2: Και όχι,
8: όχι, ναι, ναι, ναι. Παιδικό τραγουδάκι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άκου, Ελένη μου, παίζεις με τον Κώστα, γιατί τώρα ίσως να το αλλάξουμε και αν ό,τι βγάλετε θα το διαιρέσουμε δια δύο.
5: Και πώς θα αποφασίσεις που θα
8: σταματήσεις. Και πώς θα ξέρουμε να σταματήσουμε.
0: Να μην μπει stop κανένας.
8: Άμα δεν μπούμε stop δεν θα πάρει κανείς τίποτα.
5: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Σταμάτα,
5: σταμάτα.
0: Όχι, όχι, το έχω εγώ.
2: Το 32 πώς το λένε.
0: Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, θα παίξουμε δύο φορές. Δύο φορές. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, δεν ξέρω αν το πρώτο είναι καλύτερο από το δεύτερο.
1: Ωραία, να
5: θέλετε,
1: παίξει
5: η
1: κυρία Ελένη.
5: Η κυρία Ελένη πρώτα.
0: Η κυρία Καρδινάλε να παίξει πρώτα.
5: Κυρία Καρδινάλε.
0: Κωνσταντίνε, γιατί να παίξει πρώτα η Ελένη.
5: Γιατί λέει
1: γιατί προηγούνται οι γυναίκες.
0: Προηγούνται οι γυναίκες.
2: Ναι, αλλά ο 32 πήρε πρώτος.
0: Ναι, 32 πήρε πρώτος.
5: Ναι, αλλά ο 32, ο 32 είναι τσόντα, πήρε από τσόντα.
0: Ελένη, θέλεις να παίξει πρώτη εσύ και μετά ο...
8: Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και μόνο που μιλάω μαζί σας είναι όλα.
5: Ωραία, αποχαιρετούμε το 31. Μιλάει μαζί μας.
0: Λοιπόν, ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ.
5: Όχι, Ελένη μου, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ, παρακαλώ. 3, 2, 1, Παναγή.
5: Πάμε, Ελένη, beat the bomb, παίζουμε.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3.
3: 12 22 ευρώ 35 77 92 101 ευρώ.
5: Ελένη, πόσο το άφηνες?
8: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Πόσο θα τα άφηνες κι άλλο, πήγες να πάρεις για πάνω, πας, ε?
8: Ήθελα να πάω πιο πάνω, ναι.
0: Πιο πάνω. 101 ευρώ. Εσύ, Κωνσταντίνε...
8: Τώρα, ειλικρινά, έχω πάρει κουράγιο και πιστεύω ότι έχω 3 χρόνια να μιλήσω μαζί σας.
0: Ελένη μου, γλυκιά, είσαι τόσο καλό ψυχή. Λοιπόν, θα περιμένουμε ξανά να προσπαθήσεις. Φιλάκια πάρα πολλά.
8: Φιλιά
0: να είσαι
8: πολλά,
0: καλά, φιλιά.
8: Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Ελένη. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος?
1: Ναι, πανέτοιμος.
0: Για να δούμε εσύ τι θα γίνει στα 100. Έσκασε 101. Για να δούμε εδώ πιο πάνω ή πιο κάτω.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 1 ευρώ. 2. 8. 34. 77 ευρώ. 92.
5: Στοπ στα 92.
0: 92, στοπ. Ανέβηκε πολύ από 8 που είσαι σε 5 δευτερόλεπτα 92. Ρε, τι εκπομπή είμαστε, τι 92 και 200.
5: Μην βάζει χαλή.
0: Πόσα λεφτά πέφτουν εδώ πέρα μέσα. Για που θα σκάγε, παρακαλώ.
3: 93.
0: Κωνσταντίνε, λες εσύ κάπου εκεί στο 100, τώρα θα σε βοήθησε το κατοστάρι
2: που καταλήγουμε ότι το 32...
1: Τι θα γίνει?
2: Το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα.
0: Και το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα που δεν κλείνεις, γιατί θα πάει ο Παναγής να σηκώσει τη γραμμή από εκεί για να μιλήσει μαζί σου. Κωνσταντίνε, καλοφάγωτα τα 92 ευρώ.
1: Πολύ καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
1: Από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη. Φιλιά πολλά στο Κερατσίνη, αδερφέ. Καλό φθινόπωρο.
1: Φιλιά να πολλά. Καλά, πολλά
0: λοιπόν,
1: φιλιά.
0: 92, ένα ωραίο, δύο ωραία μεροκάματα ήταν αυτά έτσι για τον Κωνσταντίνο. Πάρτε κι εσείς, έχουμε κι άλλο Beat the Bomb το απόγευμα. Έρχονται και οι φάκελοι από αύριο. Το απόγευμα, στις 10 παρά, ρε, και λέω το απόγευμα. Στις 10 παρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ. Σάκη Αρναούτογλου, τι ακριβώς θα συμβεί τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες.
10: Θα κάνει σήμερα
9: με τον Σάκη Αρναούτου.
11: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο πιο διαφορετικός από ό,τι τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει αρκετή συννεφιά. Θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο η σημερινή ημέρα. Με τη συννεφιά αυτή όμως να μην είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένο. Οι άνεμοι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 27, άντε κατά τόπους και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Ο βοριάς θα ενισχυθεί κι άλλο, δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 τοπικά και πρόσκαιρα, κυρίως στα ανατολικά του Μετατουνομού και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα έχει ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσει ο βοριάς και η θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο και φαίνεται και η Κυριακή θα κυλήσουν καλά με ηλιοφάνεια, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Το πρωί κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει και τους 28 με 29 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
12: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
13: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
14: Κάτσε κάτω! Θα πάρει και πολύ κύριο τρομάρα σου!
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνεται λίγο χαμός με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά ο Βαλάντης σε λίγα λεπτά θα μας δώσει έτσι μια αναφορά για το τι συμβαίνει, για να σας προειδοποιήσει για κακώς πράγματα και για κακώς κείμενα. Να πούμε μια καλημέρα στο Σουφλέρι που είναι στην παρέα μας, παιδιά, και έρχονται και δύο δώρο επιταγής αξίας 50 ευρώ η εταιρεία Σουφλέρις, που 50 χρόνια τώρα ουσιαστικά τι κάνει για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, για άντρες μόνο. Έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά πράγματα και βέβαια έχει συνεργασία με τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου και αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα ρούχα όπως το Μιχίλου, Γερνότικα, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. 4 καταστήματα στην Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη και 1 στην Ξάνθη. Το καινούργιο στη Μητροπόλεως 66-68 που είναι ένα κόσμημα, αλλά και στο Ελληνικό είναι κόσμημα και στο Χαλάνδρι επίσης και στον Πειραιά. Παντού υπάρχουν καταστήματα για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε ρούχα, να πάρετε δώρα πλέον σε κάποιους που έχουν λίγο παραπάνω κιλά και δυσκολεύονται. Αυτός είναι ο Σουφλέρης, έχουμε να πούμε πολλά για τον Σουφλέρη και τις επόμενες μέρες. 69-36-10-10-22, στείλ το ονοματεπώνυμο Σουφλέρης και καλή επιτυχία. Έχουν έρθει καταπληκτικά ρούχα. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο, Παναγή, μέχρι να πει να είσαι λίγο το δικό της. Κλείσω λίγο για να...
1: Έχουμε να πούμε και δύο. Λοιπόν, ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Acne Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam, βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Για πάμε να δούμε, Γιώργο, ποιος είναι στο τηλέφωνο. Πώς καλημέρα!
2: Είναι. Καλημέρα!
0: Γεια!
1: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
0: 10 χρονών, ωραία, ωραία ηλικία ο Γιάννης. Γιώργο, τι θυμάσαι εσύ από τα 10?
3: Από τα 10, τετάρτη δημοτικού.
0: Τίποτα.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Γιάννη?
1: Δεν είχε αποφασίσει ο Γιάννης.
0: Τι έχετε πάθει φέτος, δεν έχετε...
2: Τις ώρες μικρές.
0: Τις ώρες μικρές.
1: Ο Μαζονάκη.
0: Ωραία, Γιώργαρα. Σας αρέσει ο Μαζονάκης?
2: Ναι.
0: Μπράβο, είναι φανταστικός και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και θα καταλαβαίνεις και τα τραγούδια του, θα νιώθεις τι ωραία τραγούδια τραγούδισε αυτός ο τύπος και πόσο έτσι θα χτυπάνε στην καρδιά σου αυτά τα λόγια. Να σου πω, Γιάννη μου, πώς νιώθεις που ξεκίνησε το σχολείο?
1: Δεν τρελαίνεται, Γιάννη.
0: Δεν τρελαίνεται. Πώς ήταν η πρώτη μέρα χθες? Πες μας λίγο κάτι.
1: Σου λέει ότι θέλει να ακούσει ώρες μικρές. Ναι. Δηλαδή, περιμένεις αλλά... τώρα από το Γιάννη.
3: Ο Γιάννης είναι μάγκας. Να χορέψει να μην.
1: Ναι, Γιάννη. Για τζεμπεκιά.
0: Ωραία. Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο? Χάρηκες που είδες.
2: Ωραία.
0: Ναι. Δεν τρελάθηκες κιόλας όμως?
2: Ναι.
3: Όχι, είναι καλά. Κατά Τετάρτη δημοτικού είναι καλά. Δεν έχει πολύ ζόρι.
0: Θυμάμαι. Η
3: Πέμπτη ήταν λίγο περίεργη.
0: Κάτι τέτοιοι τύποι ξέρεις τι κάνουν. Στην ερώτηση που τους κάνω φωνάζουν πολύ δυνατά.
3: Ισχύει.
0: Να σου πω, ρε Γιάννη, βλέπω μακριά να έρχεται ένας τύπος που απλά έχει ένα.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε. Όλα καλά.
3: Πολύ χαλαρός.
0: Ναι. Ποιος είναι, Γιάννη?
4: Σφαίρα 944.gr.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πόρτο Χέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε.

0: Κράτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
2: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
5: Να δω

0: Λοιπόν, αυτό το κύριο τραγούδι της Άννας. Άννα Βύση, που στις 26 του μηνός είναι η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ και που έτσι αναμένεται. Ναι. Ναι, λέμε να πάμε και σε αυτή τη συναυλία, γιατί αυτές είναι νομίζω στιγμές που θα τις θυμόμαστε για πάντα.
1: Ωραία, εγώ να έρθω.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Θα βάζεις κανέναν άλλον?
1: Όχι, μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ, ναι, μπορείς. Μπορείς.
1: Γιατί το λες έτσι, γιατί αφήνεις υπονοούμενα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. 26 του μηνός δεν είναι, 26 Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη. Αυτό είναι το καινούργιο, πώς λέγεται το τραγούδι.
2: Όχι γιατί.
0: Όχι γιατί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο, καλό τάξιδο και αυτό το.
1: Μπορούμε να έχουμε και meet and greet με την Ανά.
0: Meet and greet, τι εννοείς αυτό, να φάτε κρέας. Τι meet. Τι meet, τι εννοείς meet.
3: Meet and greet.
0: Meet and greet.
1: Meet and greet, ρε Γρηγόρη, με την Άννα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Να πας πισταριά μαζί σου, ρε Γρηγόρη. Δεν μπορείς να πας πισταριά στην Άννα. Meet and greet. Θα σε μαζέψουν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
5: Δεν σας λέω ψέματα.
3: Καλώς το
5: βράδυ. Αυτή τη στιγμή μου έχουν, μισό λεπτό παιδιά, μου έχουν παγώσει τους λογαριασμούς. Πρέπει να βάλω 100 ευρώ στο σύστημα για να ξεκλειδώσουν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ποιος
5: είναι? Φτιάχνω κάτι βιντεάκια, έχω κατεβάσει το premium, το chat, το Gemini, πώς θα λέει, chat.
1: ChatGPT,
5: ναι. GTP.
0: Ναι, μωρέ, ναι, λέγε.
5: Και φτιάχνω κάτι βιντεάκια, στέλνω σε κάτι γιαγιάδες. Έχει πολύ πλάκα, ναι.
3: Πώς τι
0: βιντεάκια?
5: Τώρα είμαι ο τέτοιος.
0: Ποιος? Ο Ρονάλντο.
5: Ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο.
5: Όχι, τον Ρονάλντο τον τελείωσα.
1: Και έλα, μην είσαι απατεώνας.
5: Δεν είναι απατεώνας, ξέρεις τι πλάκα έχει.
0: Και πώς μιλάς σαν Ροναλντίνιο, πώς μιλάς?
5: Εγώ με τη δικιά μου τη φωνή και αυτό το μεταμορφώνει και το ρίχνει στα πορτογανέζικα.
0: Πώς μιλάς σαν Ροναλντίνιο?
5: Καλημέρα για Ιούλα. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Με έχει έρθει τώρα ο λογαριασμό τη ΔΕΗ και ήμουν με παγώσαν του λογαριασμού από ένα λάθο στο σύστημα.
0: Δεν το ξέρει για τον Ροναλντίνιο.
3: Πόσα λεφτά ζητά?
5: 100 ευρώ, 75, 60, 32 να συμπληρώσω. Κατάλαβε, δεν θέλω να μου τα πληρώσω.
3: Μα αυτή είναι πλούσιοι, πώς θα.
5: Να είμαστε κάπου ανθρώπινοι.
0: Αυτή είναι πλούσιοι.
5: Μία μα πλέον, αυτοί δεν του έχουν παγώσει λογαριασμό, δεν είναι στη δύσκολη, δεν ξεχάσαν να πληρώσουν ένα νεοπή.
0: Εμένα μην τα κάνει αυτά.
5: Μην βγάζει τα παιδιά, 16 παιδιά έχω αναφάλει.
0: Να μην τα κάνει αυτά και να μην τα κάνετε αυτά στον κόσμο και κλέβετε λεφτά.
5: Ξέρει τι πλάκα έχει, να σου στείλω ένα σασίτη σφίνι. Μη έβαλε πάνω σε μια πατέρα γυμνό.
0: Και άμα πάρει ο Μέση, πώς θα μιλά σαν Μέση?
5: Έλα και Γιούλα, μη πονάει μέση από χθες το πρωί. Θέλω να πάω στο γιατρό, είμαι ανασφάλιστος.
0: Μάλιστα.
5: Τι να κάνω,
0: αυτό
5: μαύρο.
0: Αυτό μπορεί να τη συγκινήσει πιο πολύ.
3: Αυτά λέει.
0: Αλλά να σου πω, έλα. Τώρα πέρα από την πλάκα, ναι. Βαλάντη.
5: Αστεία είναι αυτά τώρα, ναι, εγώ δεν θα έκανα ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Πάνε και παίρνουν τις συντάξεις από τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ντροπή. Εκεί που μας ακούτε και εξορέσεις. Ρε παλικάρια, ρε μάγκες εκεί πέρα, εκεί έξω.
5: Πολύ μάγκες.
0: Τους παππούδες και τις γιαγιάδες βρήκατε να κλέψετε. Μπράβο, ρε.
5: Ναι.
0: Πολύ μάγκες είστε.
5: Δεν
0: πολύ
5: υπάρχουν άνθρωποι να κλέψετε.
0: Ναι, όχι. Λέω, θέλω να πω, αυτή είναι η μαγκιά σας τώρα που ένας παππούς και μια γιαγιά που έχει 200-300 ευρώ για να περάσει το μήνα και τη σύνταξη τους παίρνει τα λεφτά.
2: Καλά,
0: μπράβο σας, ρε.
2: Σταμάτα,
0: ρε. Σταμάτα τις βλακίες, Παναγία.
1: Που έχουν πολύ χρήμα, να ξέρεις.
0: Ναι, ούτε για πλάκα με τα κάνετε αυτά, παιδιά. Σας παρακαλώ, ούτε για πλάκα. Άιντε το σοβαρό.
1: Ξέρω εγώ δύο-τρεις γιαγιάδες που έχουν.
0: Σταμάτα τώρα, Παναγία.
1: Λίρες μασούρι.
0: Σταμάτα!
5: Εγώ είχα σχέση.
0: Άντε, πες την κίνηση και εσύ, ρε Παναγάτη.
1: Εγώ λέει είχα σχέση με τέτοια γιαγιά.
5: Λοιπόν, να σε πω λίγο. Χαμό στην εθνική οδό, τι να σε πω τώρα. Χαμό γίνεται. Από πάνω ακριβώς το στόμα μετά. Από τα Χαρνές μέχρι το Περιστέρι κάτω. Χαμό από την Αθηνών μέχρι πάνω Νέα Ενία πανικό. Έχει πανικό και στην Αττική Οδό και από Χαρνέ μέχρι Μαρούζι είναι πυκνένο το κομμάτι και μετά εκεί στην περιφερειακή Ημιτού. Μην τρέχετε καθόλου, είναι σταματημένα τα πράγματα εκεί στη διασταύρωση, στη Διχάλα. Έχει πολλή κίνηση βουλιαγμένη από Ιδιούπολη μέχρι την Κηφισία. Ζωγράφου εκεί αυτά τα κομμάτια στον κατεβασμό και στον ανεβασμό της Κηφισία είναι πυγμένα. Και λίγο πιο ψηλά να πούμε στην Κηφισία εκεί στο μητά το δαχτυλίδι όπως κατεβαίνει. Έχει αρκετή κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε το ρίσο.
1: Άντε φυλάκια,
0: άντε φυλάκια πολλά, Βαλάντη, καλημέρα.
5: Παναγή, πότε θα λείψει από το σπίτι να περάσω να τσεκάρω τα ρολόγια?
1: Άσε το σπίτι μου ήσυχο.
7: Αν έχεις τη ζυγαριά και μου έγραψε, Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τι ωραίο το τραγούδι, τι ωραίος ο Νταμιάνο, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, στα 20 λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη μέρα από χθες, με μια μουδιασμένη κίνηση, η αλήθεια είναι, λόγω πολλών γεγονότων, αλλά και βέβαια το πιο σημαντικό, όλη αυτή την ιστορία με τον Γιώργο, που ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε μπροστά, έτσι και μετά και τη χθεσινή ημέρα, που ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη μέσα από τις εικόνες που πήραμε, αλλά είπαμε ότι η ζωή συνεχίζεται και αυτούς που αγαπάμε τους κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά που χθες μας έστειλε αυτό το περιβόητο μπρούκι, αυτός ο φοβερός συνδυασμός γεύση brownies και cookies που ειλικρινά κάθε μέρα μια οικογένεια, μια παρέα θα κερδίζει κάθε μέρα εδώ από την εκπομπή μας αυτό το δώρο που δίνει το Περά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε πανζουλισμός το καλοκαίρι στο Περά, γίνεται χαμός, έγινε χαμός με αυτά τα viral φρούτα, έγινε χαμός με όλα αυτά που ακριβώς είχαν φτιάξει μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά. Το Περά που έρχονται από μακριά, έρχονται φαντάσου, ήρθαν από Αλεξανδρούπολη για να φάνε, ήρθαν στην Αθήνα για τρίμερο και πήγαν μόνο και μόνο γιατί πραγματικά ήθελαν να δοκιμάσουν και γράφησαν ύμνους για αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σταματήστε και το πρωί να πιείτε ένα καφεδάκι. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ. Να σταματήσετε να πιείτε ένα καφέ και να φάτε τα ωραιότερα γλυκά τη ζωή σας. Πραγματικά το λέω, ή από τα ωραιότερα, γιατί υπάρχουν και αλλού ωραία ζαχαροπλαστεία, δεν το συζητάμε και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο Περά, κυριολεκτικά αν υπήρχε μισελέν γλυκών, το πρώτο μισελέν στο ζαχαροπλαστείο θα πήγαινε στο Όπερα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Όπερα.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά... Υπάρχουν τερματίες, είστε καλά. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Veneta Cucine προσφέρει πραγματικά value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε στον χώρο σου μια Veneta Cucine.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Και...
2: μορχονται.
0: Μπράβο Νάνση. Πραγματικά για αυτό που σκέφτηκες, γιατί δεν το αναφέραμε, δεν το αναφέραμε ούτε χθες αυτό. Να πούμε για το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα.
2: Καλά, η αλήθεια
0: που έγινε μέσα στο καλοκαίρι που δεν είχαμε εκπομπή. Και επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός.
1: Άλλο έτσι, παλικάρι που πήγε.
0: Άλλο παλικάρι που πήγε πραγματικά και αυτός με τι, και με τι, για με τι ταλαιπωρία 2,5 χρόνια νομίζω μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Και είδες ότι ξεκινήσαμε. Τι να πρωτοποιήσουμε όλα αυτά που γίνονται ειλικρινά.
2: 25 Αυγούστου λοιπόν έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης Κόκοτας, εμείς πάντα τον τιμούσαμε, τον θυμόμασταν. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έτσι το ζητήσατε κι εσείς.
0: Ναι, εγώ το ξέχασα τελείως και ζητάω συγγνώμη. Το από Δημήτρης, να η ψυχούλα του να ηρεμήσει και του Δημήτρη μέσα από την καρδιά μας. Γεια σου ρε Δημήτρη, είδες ότι σε χαιρετήσαμε χθες. Με αυτά και με αυτά έχουμε χάσει το μυαλό μας. Μπράβο ρε Νανσή, αλήθεια πολύ ωραία το σκέφτηκες.
2: Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Τώρα καλό και τον καλουδάκο μου. Πάμε να πούμε τις πρωινές μας καλημέρες. Πάμε ο ένας να στηρίξει τον άλλο, να δώσουμε δύναμη. Θα ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τα προβλήματα πάντα θα είναι πολλά, αλλά και εμείς πάντα θα είμαστε εδώ, ελπίζω. Να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Είτε το θέλετε είτε όχι, ήρθε η ώρα να κάνετε την αυτοκριτική σας. Φροντίστε λοιπόν να είστε όσο μπορείτε πιο αντικειμενικοί πριν προχωρήσετε στις αποφάσεις. Σας θέλω αντικειμενικούς. Καλύψτε το συντομότερο δυνατό οικονομικές ατασταλίες για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Αργύρη.
4: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μια σαν εμόνα.
2: Πάμε για καρδούλες και γαβούλες.
1: Γεια σου Χριστίνα.

0: να στείλω ένα γλυκό φιλί στην Αναστασία, στη μαμά της, τη Σημαίλη και στη θεία της, την Αγάπη. Έτσι από μένα, μια τεράστια αγκαλιά. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Μην παρασύρεστε και φαντάζεστε πράγματα που δεν ισχύουν για άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, απλώς επειδή έχετε κάποιες ενδείξεις. Το παθαίνετε εσείς οι ταύροι. Είστε λίγο καχύποπτοι. Να θυμάστε πως χρειάζεστε αποδείξεις για να έτσι σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπετε ότι οι παρούσες καταστάσεις δεν είναι ξεκάθαρες, μην τις πιέζετε, θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν τα πράγματα.
1: Γεια σου Φένια, γεια σου Αγάπη, γεια σου Χαρά.
0: Δίδυμη, εάν δείξετε λίγη παραπάνω καλή θέληση και κάνετε ακόμα μια προσπάθεια, τα πράγματα στις διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να γίνουν καλύτερα. Θέλει λίγο προσπάθεια. Μόνο εάν το θελήσετε εσείς θα αρχίσουν τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Οπότε βάλτε το στη σκέψη σας και αρχίστε να το φαντάζεστε για να γίνει.

0: σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε. Βρήκα άτομα μέχρι και από την Αυστραλία το καλοκαίρι που μου είπαν ότι μας ακούτε. Σας στέλνω την αγάπη μου στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Τι να πω, παντού, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, στην Αμερική. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Αυξήστε την κοινωνικότητά σας με όποιον τρόπο μπορείτε και θα δείτε πως θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Να γίνετε λίγο κοινωνικοί. Εκεί που δεν το περιμένετε θα έρθει κάτι καλό. Περιφρονήστε αυτούς που προσπαθούν να σας εκνευρίσουν χωρίς να αγχώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε και για το τι όχι.
1: Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Κατερίνα.
0: Live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Γεια σου Ανδρέα.

0: TikTok, Νάνση Αντωνίου.
1: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 2751-066-500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 έτης παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: ξεχάσουμε. Χαιρετισμού στο Γρηγόρη από την φίλη σου, την Καλλιόπη.
1: Τι σε βασανίζει και με λαναχώνει.
2: Κάνουμε live στο TikTok.
0: Για έχω να πάω κομμωτήριο, δεν θυμάμαι πόσο και... Όχι, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει πολύ υγρασία και που πήγα ήταν σαν...

0: Ιωάννα. Λοιπόν, και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Καλουδάκο μου.
1: Ναι.
0: Ζητήστε τα υπέρ και τα κατά στη σχέση σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να φτάσετε στα άκρα χωρίς να το καταλάβετε. Τα ζυγίστε, όχι ζητήστε, ζυγίστε τα. Δεν χρειάζεται να κάνετε απαραίτητα παρέα με ανθρώπους που σας έχουν φερθεί άσχημα. Αυτούς που δεν σας έχουν φερθεί καλά, διώξτε τους.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, Λεωνίδα μου, καλημέρα στο μικρό πρίγκιπα.
1: Αυτά είπε μόνο.
0: Ναι. Φαντάσου. Δεν χρειάζεται να κάνεις παρέα με κάποιον που δεν σου φέρεται καλά. Το μήνυμα της ημέρας.

0: ειλικρινά σας μιλάω. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από την ημέρα που σταματήσαμε. Είστε όλοι εδώ, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι σαν να σας ξέρω και να με ξέρετε χρόνια. Να μας ξέρετε χρόνια.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
0: Καλημέρα στη Μονεβασιά. Ξανακολλάει το γυαλί, τι λέτε?
1: Όχι.

0: μαζεντάνς, δεν κολλάει λέμε.
1: Μερικές φορές κολλάει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να προλάβω, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Υδροχός, βρεθείτε κοντά σε κάποια αγαπημένα σας άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε πως σας στάθηκαν και αυτοί όταν εσείς περνούσατε δύσκολα. Προσαρμοστείτε στον εργασιακό σας χώρο με κάποιους συνεργάτες που δεν σας αρέσουν. Ποιο έβαλες?
0: Εχθές το βράδυ.
1: Όχι, ξέρεις ποιο θα να βάλεις? Το άλλο, το τελευταίο.
0: Μα αυτό είναι το τελευταίο.
1: Το χίλια.
0: Αυτό το χίλια είναι.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Μην αφήσετε τις διακυμάνσεις της ψυχολογίας σας

0: Νάνση, μπράβο, γιατί το ξεχάσαμε. Μπράβο. Το ξεχάσαμε πραγματικά για τον Δημήτρη. Δημήτρης Κόκοτας με τη δική του ιστορία, γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Με μια υπέροχη φωνή ο Δημήτρης που έφυγε και αυτός λίγες μέρες πριν. Αλλά με διάφορα πράγματα έτσι που έχουν συμβεί, ενώ που ήμασταν εκτός εκπομπών και δεν ήμασταν στον αέρα, ξεχάσαμε να κάνουμε και την αναφορά χθες για τον Δημήτρη.
1: Αλλά ήταν λίγο περίεργη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι εκτός τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου, του Μαζονάκη, ακόμα ένα νέο παιδί. Πόσο χρόνο και ο Δημήτρης, 57 τόσο, μέσα 50 χρόνια νεότατος και ο Δημήτρης. Μάλιστα, δύο πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά και πολύ σημαντικά παιδιά έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Το ξέχασα, γι' αυτό με συγκίνησε που το θυμήθηκες εσύ. Μπράβο, Νάντση, μπράβο. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στο Δημήτρη.
1: Έχω την Αναστασία να μου θυμίζει τα πάντα.
0: Καλό ταξίδι και στο Δημήτρη και στο Γιώργο και τις ψυχούλες τους να είναι ήρεμες εκεί πάνω και για όλα αυτά που δώσανε στον κόσμο με τη μουσική τους.
2: Μάμε σε βέλη και φάμαστε.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Σφαίρα 102.2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
10: Μόνο εμείς.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.

0: και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι θα πάρουμε φάρσα και σήμερα, λίγο μετά τις 9. Μας έχετε ήδη στείλει δύο. Μία φάρσα μας στείλετε για έναν φαντάρο που είναι.
1: Θα τα αφήσουμε στο 100% επιτυχία που έχουμε από χθες.
2: Καλά, δεν είναι μία, θα μείνουμε.
0: Όχι. Αλλά που ουσιαστικά θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε.
2: Και έχουμε και μία φάρσα γενεθλίων.
0: Ναι, και μία φάρσα γενεθλίων. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο, σας παρακαλώ, και στις φάρσες. Θυμάστε τι έχει γίνει σε αυτή την εκπομπή. Ίσως από τις ωραιότερες φάρσες που έγιναν ποτέ είναι και live. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά βέβαια νομίζω ότι έχουν μείνει ιστορικές οι φάρσες αυτές που ουσιαστικά έτσι μείνανε στο πρωινό του Σφαίρα.
2: Με το δαχτυλίδι ο Αντώνης.
0: Μόνο με το δαχτυλίδι μου, ρε. Πόσες φάρσες. Πρέπει να υπάρχουν πάνω από 200 φάρσες.
2: Με το στρατό που άλλος είχε βάλει και έλεγε τον εθνικό ύμνο. Τον απειλή.
0: Αυτό τον έχω κάνει εγώ. Ο Γιώργος έχει κάνει, αλλά έχει κάνει του παπάδες. Τον εθνικό ύμνο τον έβαλε εγώ και τον είπε.
2: Ο άλλος με τον παπά με το τραμπολίνο.
1: Έχω κάνει παπάδες.
2: Να τη πω και πέρα το τραμπολίνο. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ.
0: Ναι, ένα τραμπολίνο για τον πάτερ. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το πρώτο δίλημα της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν. Διλήμματα ζωής. Μία στήλη που όχι απλά αγαπήθηκε, αλλά λατρεύτηκε κυριολεκτικά. Έχουμε ήδη πάρει αρκετά μηνύματα που βέβαια δεν ξέρατε και πότε θα τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και η φάση έρχεται αμέσως μετά. Είναι το πρωινό της φορά που γύρισε κυριολεκτικά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του ραδιοφώνου,
1: ναι,
0: όπως κάνει 15 χρόνια τώρα.
2: Με τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Αταλία τη Ρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
0: Πάρα πολύ σκόπος αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα?
2: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
0: Η Έρικα
2: το. Εσύ το διάλεξε, εσύ μου το έδωσε, να το λέμε
0: κι εμείς. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό του όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
2: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω το βάλει το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που.
2: Έρικα!
0: Αυτό που διάβασε είναι μήπως τα ακούσει τα γόρια.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο. Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτού.
0: Πάντως... Μετά το καλοκαίρι. Τι μετά το καλοκαίρι, φίλε. Το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι γνωρίστηκαν. Ναι. Και πήγανε διακοπές.
0: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Δηλαδή, τώρα.
2: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε. Γιατί λες μετά το καλοκαίρι. Μα τώρα
3: το καλοκαίρι.
2: Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε, ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα ότι, οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
0: Επειδή το διάβασα όλο, να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
2: Okay.
0: Είναι περίπου η ηλικία τους, από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
2: Εκεί περίπου.
0: Μεγάλα,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
0: Ναι, ελεύθεροι και οι δύο, δεν είχαν ούτε
1: πατριμένο ούτε τίποτα.
0: Τίποτα. Όχι, βέβαια, 35 άριδες. Και είπαν να πάνε
2: μαζί διακοπές
0: τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι, παιδιά, εκεί θα κάνουμε και έρωτα με τον Δημήτρη. Εφόσον θα πάμε εκδρομή, θα γίνει εκεί.
4: Αφού έκλεισες διακοπές, να ξέρεις, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν πάει πίσω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
4: Είναι, θα σου κάτσω.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
3: Κάνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
0: Ρε, φτάσει στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
0: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο είναι.
2: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
0: Αφού το γράφει.
2: Εγώ τα πηδάω αυτά.
0: Πρόσεχε την πηδά.
2: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράδειγμα.
4: Τι κάνει, θα πέσει, μωρέ.
2: Τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε
1: τον
2: πράξη. Τον
1: άμα του προαναγγέλλει ότι θα σου κάτσω.
2: Δεν του έκανε κούκου.
3: Το
2: θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα, οκ, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή, θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή, θα περιμένω.
1: Θα βοηθήσω.
2: Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θα βοηθήσω.
2: Μέσα στα πολυλογώ, παιδιά, τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Τη έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Ήταν σε νηστεία.
2: 5 μέρες, λέει, το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
0: Παιδί μου, το έλεγα λίγο απλά τώρα. Δεν το έκανε, δεν του ήρθε στήση του. 5 μέρες, την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
1: Μιλάτε στήση και τέτοια.
0: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο. Δεν σου σοβαρό. Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
2: Δεν του έκανε κούκου.
0: Τι να κάνω. Λοιπόν, 5 μέρες.
2: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές, εγώ όπως έφυγα.
1: Τι
3: εννοεί.
2: Χέρ, χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές. Έχω απομακρυνθεί. και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μία ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Λοιπόν, θέλω τη βοήθεια.
0: Να σου πω,
1: άρα τον γουστάρει αυτή το θέλει.
2: Εξωτερικά λέει είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
3: Αυτό την προσέγγισε μετά τι διακοπέ.
2: Ναι, εκείνη ήθελε να πούμε.
3: Α, θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγεία.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγεία δεν έχει.
3: Ναι, λέγεται μελάτο.
0: Δεν έχει πρόβλημα υγεία. Λοιπόν.
4: Πού σου ξεφτά τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Κοίταξε τώρα.
3: Είπε επιστημονικό.
2: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείω.
4: Σέμι φρέντο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί.
3: Είναι το ρόκο η Φρέντι.
4: Ο Δημήτρης είναι με στέμια.
0: Για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάζετε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα, είναι, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητική λειτουργία, να μην κολλάει. Λειτουργίες. Τι
2: δυσλειτουργίες.
0: Αισθητικής λειτουργίας. Τι δυσλειτουργίες.
3: Ρε παιδιά, θα πει την άποψή του ή θα συζητήσει.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργίες. Αισθητικής δυσλειτουργίες. Ναι, ναι, δυσλειτουργίες. Μάλλον έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Μα αλλάξει το
4: ίκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μας δίνει και φόντο. Να δούμε πώς είναι.
0: Λοιπόν.
4: Στείλε μας τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα.
0: Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
2: Άρα, δεν είσαι λε, μπάζω την Έρικα τώρα.
4: Μου σε φαγικό πλάτο.
0: Δεν ταιριάζουν η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
2: Αφού τι θέλει, λέει και τον θέλει.
0: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
4: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθο.
0: Εσύ, Γιώργο, γιατί λε.
4: Μήπω έγινε τίποτα αυτό.
0: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρε προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
4: Έρικα από την πλευρά
2: του. Μήπω δεν του αρέσουν οι γυναίκε.
3: Καλέ, αφού την θέλει, λες, αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
0: Μήπως προσπαθεί, δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστονα τον Νίκο.
4: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει.
2: Πες ρε Νίκο.
4: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι DJ αυτός θα μας
3: λες.
4: Άνοιξε μας τα μάτια, αγόρι μου.
3: Μήπως
0: έτσι. Σημαίνει σε σένα αυτό, σημαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
4: Μην το προσωποποιείς και εσύ, τώρα θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
0: Νάνση, πες.
3: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες στις εδώ.
0: Μιλήστε λίγο σοβαρά.
4: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
3: Μιλήστε
4: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
3: Πώς
4: να το πω.
3: Πέντε μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
4: Ναι.
0: Στα 35 σου.
3: Στα 35 δεν έχει λύση. Εντάξει, πα διακοπέ.
2: Στα τουζένια μα είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
3: Είσαι ερωτευμένο, υπάρχει πάθο, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένο.
2: Και ντρέπεται να το πει, λε.
3: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
4: Μήπω δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
2: Πώ θα το πάλευε, Νάνση.
3: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
0: Για πε.
3: Θα το τρέλαινα.
4: Τσαχπινιέ.
2: Τι θα έκανε για να τον τρελάνε.
3: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμω ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
4: Ένα φραγκό ίδιο, ένα τρίπολο. Τώρα θα σου κάνω.
0: Γελάτε, γελάτε, αλλά αυτό είναι.
2: Να βάλουμε λιγάκι.
0: Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μην γελάτε,
3: είναι πρόβλημα.
0: Μην
3: γελάτε. Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
2: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώ λέει η Βενετία. Ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετίχ. Ναι. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
4: Ναι.
2: Και
4: ντρέπεται
2: να το
4: είπε.
2: Γιατί ντρέπεται να το
4: χώσει κανένα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
2: Κοίταξε, δεν το.
3: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
2: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ. Όχι,
4: χώνει την ποδαρά μέσα στο στόμα.
2: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
4: Μπορεί να ακούστανε.
0: Για να δω λίγο.
4: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λαιμόνα.
0: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
4: Βάζει μηχανή μπροστά, Έρικα.
0: 2-11-7-0-7-0-7-9.
4: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω έτσι.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Τι γελάτε, κυρία μου.
4: Αυτό με το πόδι, σας άρεσε.
5: Δεν μπορώ.
2: Με το λιανό, με το λιανό.
0: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
4: Ωραία.
0: Για πείτε μας.
4: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
2: Για πείτε, για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
0: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
2: Ναι.
0: Έχετε και πολύ σύγχρονο για
5: τότε πρέπει να ήταν αυτό γύρω στα 26.
2: Α, ναι, ω πολύ.
5: 27, ναι, κάπου εκεί.
2: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί, πέρα δώσε.
0: Πέρα δώσε, τι κάνατε?
5: Βόλτε το δωμάτιο, μπας και αλλάξει κάτι, αλλά δε.
2: Σας δικαιολογήθηκε αυτός?
6: Γεωμετρία. Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε μήπως και.
2: Ρε, αφήστε τη γυναίκα να μιλήσει.
6: Τώρα πιέσαι εσύ στο μπαλκόνι, εγώ πάω έψω στην περάνη.
5: Πώς γωνίσατε?
0: Πέστε, κυρία μου, τι έγινε μετά.
2: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι?
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
0: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
2: Πόσο δηλαδή?
0: Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
3: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
0: Τι συμπέρασμα βγάλατε?
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα κι εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτό γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνανε και παιδί. Τώρα θα μου πει και το παιδί γίνεται με άλλου τρόπου. Αλλά οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Ναι. Οπότε μπορεί να φταίω κι εγώ. Μπορεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκείνο?
5: Όχι, ευτυχώς, Παναγία.
2: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει?
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά
0: δύσκολο το βλέπετε?
2: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε πολύ.
7: Σφαίρα 944.gr.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
10: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με πιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
14: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
15: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις, ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
18: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς.
7: Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
0: Σου τελευταία, ξεκίνα. Τι να κάνει
2: Ερικα. Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
0: Νάνση.
3: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
2: Καλά, εσύ είσαι και πιστόλη.
3: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
2: Την ώρα εκείνη.
0: Ναι, στην Ερικα τι θέλει να πει.
3: Τι να πω στην Έρικα.
2: Και μαζέψου, μη λες πολλά.
0: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση. Ναι, νομίζεις ότι είμαστε παρέα. Λέγε.
3: Τι εσύ δεν λες.
0: Λέγε, παιδάκι μου.
3: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
2: ναι,
0: του.
2: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να το,
0: να το συζητήσει
3: Γιώργο.
0: Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
3: Γιώργο.
2: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
19: Μα σημαίνει και φάμαστε.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
24: Σφαίρα 102.2.
25: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
26: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανές. Φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανές.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
3: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
4: Εξωγήινος, τι, πού?
5: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
4: Άστο, το έχω. I speak England very best.
3: Ποιος θα του το πει?
5: You tell him.
4: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
12: Βα, με το ζόρι πήγαμε.
13: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Ο Γιάννης θέλει να κάνει στην Κατερίνα την κουμπάρα του μια φάρσα. Δεν μπορώ να πω άλλα τώρα στον αέρα γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, από ότι Effort Design είναι εδώ, παιδιά, στην παρέα μας. Έχουμε κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Μια δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα που ψαρώνει πλέον στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Περιστέρι. Δεν έχει showroom, αλλά μπορείτε να πάτε εκεί να τους πείτε τι θέλετε να φτιάξετε, τι είδατε σε ένα περιοδικό, τι είδατε σε μια ταινία, τι φαντάζεστε σαν έπιπλα και τι σας το κάνουν ακριβώς έτσι όπως το θέλετε. Είναι φανταστική, έχει πάρα πολύ δουλειά και σας το λέω αυτό πια έτσι γιατί όχι ότι δεν θα βρούμε χρόνο για εσάς, προς το δεν το λέω γι' αυτό, αλλά είναι μια εταιρεία που φανταστείτε ότι ξεκίνησε πολύ διαφορετικά γιατί έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να πηγαίνουμε σε showroom, να βλέπουμε διάφορα πράγματα, να βλέπουμε καναπέδες, να τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά που θέλουμε και μετά λίγο να τα μεταποιούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πιο πολύ να πούν κάντε τα έπιπλα της φαντασίας σας πραγματικότητα. Αυτή είναι η Effort Design, έχει πραγματικά σαρώσει, υπάρχει η boutique που με τα ιδιαίτερα σχέδια της έτσι πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν πάτε, θα πάτε και ένα βίντεο εκεί πέρα, θα δείτε φοβερά πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους της Ελλάδας να προτιμούν την Effort Design για το σπίτι τους γιατί κάνουν θαύματα. Πριν λοιπόν επιλέξετε έπιπλα, κάντε ένα τηλέφωνο, πάτε μια βόλτα από εκεί, μιλήστε μαζί τους και θα σας φανεί τόσο απίθανο αυτό που συμβαίνει και πόσο πολύ σύγχρονο αυτή η ιστορία που δεν υπάρχει showroom αλλά που τα παιδιά μπροστά σας λένε τι ακριβώς θα τα φτιάξουν. Κάνουν τρισδιάστατα μέσα στο σπίτι σας ακριβώς όπως είναι τα έπιπλα που θα βάλετε να δείτε αν σας ταιριάζουν κιόλας. Ή αν πιστεύετε ότι τελικά, αν νομίζετε ότι θα σας ταιριάζουν και τελικά δεν έχουν καμία σχέση. Πολύ σημαντικό και αυτό. www.effortdesign.com ή μπείτε στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και για τη δωρεπιταγή 6936-101022 γράψτε F for design και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Ο Γιάννης θέλει να κάνει μια φάρσα για την Κατερίνα.
1: Περίμενε.
0: Εσύ κάνεις το Γιάννη. Ναι. Όχι, εσύ δεν κάνεις το Γιάννη. Ο Γιάννης κάνει τη φάρσα.
1: Το Γιάννη θα πάρουμε αυτή τη φάρσα, ναι. Ο Γιάννη του φάρσα.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Καλά.
0: Τροχέα. Okay. Τα έχω δώσει τα
1: βάλετε,
0: εσύ,
1: βάλε,
0: εσύ, νομίζω, τα έχω δει λοιπόν εδώ πέρα. Περίμενε λίγο να δω τι γίνεται. Τροχαία, τα διάβασες.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, τώρα εσείς που μας ακούτε, βρείτε να ξεκινήσουμε με πολύ δύναμη, με δύναμη τις φάρσες για να αφήσουμε ξανά το αποτύπωμα μιας ακόμη πολύ ωραίας χρονιάς όπως πριν από 3-4 χρόνια. Οπότε βρείτε ωραία σενάρια, μάθετε για πράγματα, φαντάρι, γάμοι, βαφτίσια, χωρισμοί, έρωτες, ό,τι μπορείτε να βάλετε, κάντε ένα ωραίο σενάριο, στείλτε ένα mail στο παπάκι πρωινόσφαιρα.gr. Καλά το λέω. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Στα λατινικά.
1: Πρωινό παπάκι.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Γράψτε.
2: Κάνε ένα spelling το πρωινό.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Σφαίρα. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο.
3: Το πρωινό φαρσάρι.
0: Χτυπάει. Πάσου. Δεν χρειάζεται να χτυπάει δεύτερη φορά.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
4: Ναι, ίδια.
1: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι, είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας να σημειώσετε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
4: Ναι, πείτε μου.
1: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Τα λέω λίγο γρήγορα.
5: Γράψτε λίγο από μέσα παρακαλώ, εδώ 4 άτομα.
1: Γράψτε και ένα αριθμό ταυτότητάς μου παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
4: Α, 0114.
1: Όχι, 0134.
4: Ναι.
1: 7426. Επαναλάβετε, παρακαλώ. Αλφα ΤΑΦ.
4: Να πείτε μου, κυρία μου.
1: Πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
4: Αλφα ΤΑΦ.
1: Ναι.
4: 01-34-74-26.
1: Ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας, το λέω σωστά?
4: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
4: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
5: Πήρατε Ανδρικοπούλου.
1: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο, ναι, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
2: Ναι.
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία, ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική μπαίνετε αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της Συγκρού στην οποία κυκλοφορείτε.
2: Ναι.
1: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
5: Πείτε την κυρία Ανδρικοπούλου, ναι, ναι. 200 κάμερες έχουν γράψει.
1: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
2: Ποιος μου κάνει πλάκα?
1: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρικοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση. Εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα. Έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης. Είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία.
5: Πείτε ότι υπάρχει βίντεο που.
2: Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
1: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
2: Να βγάζετε τις πινακίδες σας,
1: φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
5: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρικοπούλου να στείλει ένα περιπολικό να την πάρει!
1: Κυρία Ανδρικοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα, Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
5: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
1: Α, μισό λεπτό.
2: Λοιπόν, οι AI καμερουλές πρώτον δεν δουλεύουν καλά.
5: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρικοπούλου. Ναι, οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι? 4 πυριώτες.
1: Ναι.
5: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
1: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
5: Μάλιστα. Κύριε Ανδρικοπούλου.
2: Τι είναι? Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί?
5: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει? Συγγνώμη τώρα.
2: Τα έχω κάνει.
5: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι? Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
2: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
5: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρικοπούλου. Το ότι βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε?
2: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
5: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε?
2: Βεβαίως.
5: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
5: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρικοπούλου.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρήσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά?
1: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
5: Ότι είναι κατά του συστήματος, ναι, και της
1: ιδιωτικές εξουσίας.
5: Ναι.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
5: Η Ανδρικοπούλου, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι, ναι, τελειώσανε.
1: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
5: Ακριβώς.
1: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
5: Ποια είστε, η Batwoman είστε?
1: Το James Bond.
5: Γρηγόρη μου! Έτσι, Ανδρικοπούλου!
2: Σας κατάλαβε, Κατερίνα. Θέλω να κάνουμε πλάκα. Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου, να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα το
5: πάρτι. Άσε, Κατερίνα! Άσε, Κατερίνα!
2: Πού είσαι, πού
5: είσαι? Αυτά, καταρχάς τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος, ναι, ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
1: Με τους πυριώτες, νομίζω.
2: Όχι, στην αρχή ψάρωσα,
5: ναι,
2: άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
5: Ναι.
1: Το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες, να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
2: Φοβάμαι πάρα πολύ τη Συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
5: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ?
2: Και μου έχουν στείλει μήνυμα την ώρα που περνάω.
5: Άρα πού άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν
2: εκεί? Εκεί στη Συγκρού, λέω, πάει. Εκεί, στη λέω, έχω τελειώσει.
1: Εκεί έχουμε τελειώσει.
5: Τελειώσει πολύ κόσμο.
1: Σταμάτα!
5: Κατερινάκη, φιλιά πολλά!
2: Καλημέρα, να πάρω τα αυτοκίνητα.
5: Έλα να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
6: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυφάρση με το Κατερινάκι. Λοιπόν, στείλτε τις
1: δικές σας.
0: Δύο στα δύο. Όχι με 100%.
2: Σας κατάλαβα τώρα.
3: Τώρα εγώ σε αυτή θα βάλω ένα 6. Δεν παίρνετε παραπάνω.
0: Μας παρατάζετε Παναγία μια 6 και ένα. Λοιπόν, να πω ότι στείλτε τα δικά σας σενάρια, ρε παιδιά. Εδώ το σενάριο ήταν ότι με τις έχει άγχος, μιλάει στο κινητό, κάνει. Μην τα λέω τώρα στον αέρα και όλα σε αυτά. Αλλά γενικά ότι είναι λίγο.
1: Αναρχικό στοιχείο.
3: Συγγνώμη, αλλά εδώ τα μηνύματα του κόσμου λένε πείτε στον Γρηγόρη να μην μιλάει, τη φωνή του την καταλαβαίνει και κουφός γάιδαρος.
0: Στην αλήθεια πρέπει να δω τι θα κάνω, να πάρω ένα μηχάνημα
1: που
0: να αλλάζω τη φωνή. Ή να παίζω κλαρίνο την ώρα που.
1: Ακούστε τι σας λέω, να κάνεις αυτό.
0: Ακούστε τι σας λέω.
1: Δεν είμαι απατεώνας. Πώς έχω πρόβλημα. Κοιτάξτε το πρόσωπο.
3: Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου, Γρηγόρη. Για κάντε λίγο.
0: Μπορώ να την αλλάξω τη φωνή, αλλά δεν θα με πιστέψει.
3: Και πάλι έχεις αυτό το μπάσο σου, ρε φίλε.
0: Έχω, ε.
3: Ναι,
0: αμώτο.
3: Να σου βάλουμε λίγες ορμόνες.
0: Πού?
1: Τα πιζιό.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε τη φωνή, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα σενάρια σας, θα βρούμε εμείς τι θα κάνουμε τώρα και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς με το. Δείτε τι ακριβώς έγινε. Τι έγινε μες το καλοκαίρι, πού. Τι θυμάστε με το φίλο σας, με τον αδερφό σας, με την ξαδέρφη σας, με τον ξάδερφό σας, με τον μπαμπά, με την μαμά. Τι είναι αυτό που τους αγχώνει, τι είναι αυτό που περιμένουν κάτι να έρθει και δεν έρχεται ακόμα. Ό,τι κι αν είναι, σκεφτείτε, στείλτε ένα πολύ ωραίο mail με διάφορα έτσι, στοιχεία και λεπτομέρεια και μην ξεχάσετε και το τηλέφωνο γιατί δεν είναι αδιανόητο που ξεχνάτε. Εγώ στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρωινό papakisfera.gr με λατινικούς χαρακτήρες mail και στείλτε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το Βαλμά που, ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί για τα τηλεφωνήματά σας είναι τελικά όλοι εσείς, ακόμη που αγαπούσατε και άλλες φέτες και λέγατε ότι εσύ Γρηγόρη πολύ δύσκολα θα αλλάξουμε τη φέτα μας. Με τη φέτα Βαλμά πήκατε τελικά στη διαδικασία και αλλάξατε τη φέτα. Το πρόβλημα το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν μπορείτε να το βρείτε σε ποσότητες που θέλετε. Παιδιά, βρείτε έστω και λίγο και κάντε το σταυρό σας που βρήκατε Βαλμά να φάτε. Αυτό σας λέω, γίνεται πανικός. Συνεχώς όλοι παραγγέλνουν, όλοι θέλουν μια φέτα Βαλμά. Είναι και αυτό το κοφινάκι, το κατσικίσιο τυρί που έχει τραλάνει τον κόσμο. Να σας πω ότι το κοφινάκι που έρχεται με την εταιρεία Βαλμά είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα. Έχουν πάθει όλοι σοκ και στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί 60 χρόνια που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα οι Βορειοελλαδίτες το ξέραμε. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν το ξέρανε. Και έχει γίνει τώρα ένα σοκ.
3: Γρηγόρη,
0: και σου λένε τι φέτα είναι αυτή.
3: Μήπως θα μας στείλουν πάλι κανένα ψυγιάκι γιατί ξεκίνησε το παιδί, θέλει και το κολατσό το σχολείο.
0: Θα στείλουν, θα του πω να στείλουν. Λοιπόν, ένα τέτοιο ψυγιάκι γεμάτο τυριά όμως θα κερδίσετε κι εσείς στέλνοντας μήνυμα 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο και πραγματικά με την πρώτη σας επειδή κάθε Παρασκευή με την πρώτη σας επιδρομή σε ένα σούπερ μάρκετ, δείτε Βαλμά, δοκιμάστε και να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά σοβαρά. Αποκλειστικά. Και όχι λόγια. Όχι λόγια.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 944.gr.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: IKEA.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το πρωινό σου
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
19: Τώρα γύρισες από διακοπές.
18: Άλλο αυτό.
20: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb, και γιατί έχουμε δώσει μέσα σε δύο μέρες πόσα λεφτά, 250 και 90, 350 ευρώ περίπου, μπαμ μπαμ, τέλος, δηλαδή η ιστορία τελειώνει εδώ, αλλά έχουμε Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε, 2-11-7-0-0-7-9-31, σε ένα λεπτό παίζουμε, αλλά να...
1: Να πούμε και μια και οι τρεις να κάνουμε ένα πέρασμα.
0: Α, καταρχάς πρέπει και ο Γκάρος, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή λείπει στο Παρίσι.
1: Είναι στο Παρίσι.
0: Είναι στο Παρίσι ο Γκάρος.
1: Έχει πάει στη, για την Τούνη, για, το κρουασα, για την κρουασαντερή.
2: Πήγε να φάει κρουασάν.
1: Το
2: ξέρω.
1: Γι' αυτό πήγε.
0: Μια εταιρεία μεγάλη για ένα αυτό. Τι είστε,
1: παιδί μου, κρουασάν από την Τούνη πήγε να φάει.
0: Δεν θα μιλάς λίγο.
1: Ρε, άκουμε τη σου.
0: Ρε, όταν μιλάμε, σταμάτα, δεν μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, έχετε φιλιά πολλά από τον Γκάρο όλοι σας.
3: Φιλιά μας και από εμάς.
0: Ξεκίνησε μια σεζόν συγκλονιστική. Καλά, βέβαια, θα πείτε όλη η χρονιά ήταν συγκλονιστική του Γκάρου. Και ξεκίνησε μια σεζόν επίση συγκλονιστική. Οπότε έχετε πολλά φιλιά με το που γυρίζει.
1: Μας κουρεύει όλους.
0: Ένα μεγάλο δώρο σε μια γυναίκα έτσι ανανεωμένη να είναι. Τέλεια. Από το, οπότε γράψτε 6936101022 Γκάρος και ονοματεπώνυμο για ένα super look, οποιαδήποτε κυρία από όπου και να είστε, από όποιο μέρος δηλαδή νότου της Ελλάδας, να τα καταφέρετε να δείτε στην Αθήνα να πάρετε το δώρο αυτό.
1: Χορηγός της εκπομπής μας η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζεις πως το να βρεις δουλειά που σου ταιριάζει δεν θεματίχεις, έτσι νομίζεις? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβα στο βιογραφικό σου και ξεκινά άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας θα το βρεις και θα έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την νοστιμιά και θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Θέμα.
0: Κι.
5: Εκείνο είναι.
4: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε κύριε, το όνομά σας.
4: Ευάγγελος.
0: Έλα Βαγγελάρα, πού είσαι?
4: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Κλείσε Βαγγέλη, λίγο, κλείσε το κινητό, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο λέω, κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε το τηλέφωνο.
4: Το
0: ραδιόφωνο, ρε.
4: Το κλείσα.
0: Έλα Βαγγέλο, πού παίρνεις τηλέφωνο?
4: Το έχω να ακούω και οι πελάτες, ταξί.
0: Έλα αδερφέ, έλα, πολλά φιλιά. Στην κίτρινη φιλή της Αθήνας.
4: Αλλά δεν ακούς τώρα.
0: Και σε όλο το... Έλα Βαγγέλη, μόνο φιλά.
1: Δεν ακούει ο πελάτης.
0: Α, δεν πειράζει, ας κάκου εσύ τώρα ρε Βαγγέλη, να πάρεις τα λεφτά και στον πελάτη. Πολλά φιλιά σε όλους τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα. Πολλά φιλιά στην κίτρινη φιλή εδώ της Αθήνας. Καλή υπομονή σε μια πόλη πολύ δύσκολη. Για να βγει μεροκάματο, εύχομαι μέσα από την καρδιά, γιατί από πατέρα ταξιτζή είμαστε, είμαι και εγώ.
4: Οπότε
0: σας εύχομαι με καλή δύναμη, αδέρφια, καλή δύναμη.
4: Το ξέρω, Γρηγόρη μου.
0: Και λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε για Beat the Bomb. Μπας και βγει το μεροκάματο σήμερα, αδερφέ, και φύγεις να πάει ξεκουραστείς.
4: Μπράβο.
0: Είσαι έτοιμος?
4: Από τις 5 η ώρα έξω, ναι.
0: Από τις 5, να σου πω, πού είσαι, έχει κίνηση τώρα?
4: Στο Μπουρνάς είμαι, από το πρωί πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ.
0: Ξεκίνησε η ιστορία,
4: Κατάλαβα. Πάρα πολύ, ναι. Για ωραία. Σήμερα πάρα πολύ.
0: Για δες ρε Βαγγελάρα, για δες μακάρι. Ευχαριστώ. Να πάρει. Σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the Bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 6 ευρώ. 12. 18. 24. 30 ευρώ. 36, 42, 48 ευρώ, 54, 60, 66, 72 ευρώ, 78, 84.
0: Στοπ στα 84.
1: Ναι,
0: το βγάλαμε το μεροκάματο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο. Το βγάλαμε.
4: Το βγάλαμε το μεροκάματο.
0: Ωραία, άσε τον κύριο ή την κυρία που έχεις μέσα και πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς, αδερφέ. Τα 84 ευρώ τα σημερινά τα έχεις βγάλει. Για να δούμε που θα σκάγει η βόμβα.
5: 90 ευρώ. 96. 102. 108. 114 ευρώ.
0: Όχι ρε γάμο, τα ανεβαίνει.
5: 127.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο. Αχ, εντάξει, 127. Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. Βαγγέλη, φιλιά πολλά σε όλους τους οδηγούς ταξί. Ξέρω ότι περισσότεροι είστε στη συντονισμένη σφαίρα 102,2 όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να σας όλα έχει... τα χρόνια.
0: Να σας έχει ο Θεός καλά. Γεια σου ρε Βαγγέλη, να σας έχει ο Θεός καλά. Και μέσα από την καρδιά μου καλή υπομονή. Μην κλείσεις.
4: Και καλή σεζόν.
0: Να σε καλά, μην κλείσεις, να μιλήσεις με Παναγία, να πάρει τα στοιχεία, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Yeah.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη δεύτερη μέρα, στο τέλος της δεύτερης μέρας. Σαν ψέμα είναι που ξεκινήσαμε. Εντάξει, κάτω βέβαια από μια έτσι, πολύ ψυχολογική, μουδιασμένη κατάσταση. Μας έχει ξανασυμβεί σε κάνα δύο χρόνια έτσι πάντα να ξεκινάμε και να έχουν γίνει γεγονότα δυσάρεστα μέσα στο καλοκαίρι και να μην είμαστε καλά. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και να σας πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα, πέρα από το αφιέρωμα που κάναμε χθες και στον Γιώργο του Μαζονάκη στο τέλος και στα ζώδια, αυτή την εβδομάδα θα κλείνουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου έτσι προς τιμή του Μαζονάκη, και δεν θα κλείνουμε με το Ουσίες και Ενωπνεύματα που είναι το τραγούδι που χορεύουμε και χειροκροτάμε και τελειώνουμε μπες στη χαρά, που σύνδειξε σεβασμού για τον Γιώργο, ένα τραγούδι κάθε πρωί έτσι μέχρι να τελειώσει αυτή η πρώτη μας εβδομάδα. Λοιπόν,
1: για να σας πω λοιπόν,
2: ότι φυσικά στην παρέα μας έχουμε τη Unit & Pharma. Αν έχετε κακοσμία, λευκό χαμόγελο θέλετε, έχετε ευαίσθητα ούλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
1: Λοιπόν, κάθε νέα σχολική χρονιά ξέρετε ότι είναι μια νέα αρχή. Έτσι για όλους μας και για τα παιδιά και για τους γονείς. Μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη μικρή αρχή ξεκινά από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει την νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την δείξει αγορά σου στο bigpavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Ρε παιδιά, τώρα σου λέει ο Γιώργος για την BIC και εγώ συγκινούμαι με την BIC. Με ένα μπικ μεγαλώσαμε.
3: Ναι,
0: δεν είναι αλήθεια.
3: Με
0: ένα μωρό παιδί, ρε παιδί μου, με ένα μπικ με το κίτρινο στυλό ή με τον άσπρο στυλό. Από τότε που θυμάμαι που είμαι μωρό, ένα μπικ θυμάμαι. Αναπτήρα μπικ.
2: Υπήρχε και περίοδο που δεν λέγαμε ποτέ πιάσε μου το στυλό.
0: Πιάσαμε τον μπικ.
3: Και ναι, θέλω να πω, επειδή την ξέρω και προσωπικά, έχω γνωρίσει την εταιρεία την BIC, κάνει και πάρα πολλά, στηρίζει τους μαθητές, ναι, είναι πίσω από εκδηλώσεις μαθητών.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC.
3: Χορηγικά.
0: Να είναι ναι, καλά η εταιρεία, εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC. Και ούτε αυτά που παίρνω τα λέω επειδή πληρώνω, ενώ από την BIC, πληρώνω από το σταθμό που κάνει διαφήμιση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες που και φέτος πραγματικά από την αρχή μας στηρίζετε. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, και είναι δικές σας λέξεις, ότι με την προώθησή σας μέσω της εκπομπής μας έχετε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση από τον κόσμο που σας εμπιστεύεται. Και σας ευχαριστούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τόσο μεγάλες εταιρείες να εμπιστεύεστε εμάς, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δικοί μας ακροατές να ψωνίσουν τα δικά σας πράγματα, φεύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές λίγο από κάποια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι ως επιτοπλίστων το 95% οι εταιρείες που είναι εδώ πέρα, θέλω να πω και είναι τόσα χρόνια, ο κόσμος τις λατρεύει, τις αγαπάει και τις έχει δώσει και το κρεμμύριο, τις έχει δώσει το πράσινο φως, ας πούμε. Και σας ευχαριστώ που μας επιλέγετε. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς κάτι, πώς το λένε, κάτι κεραυνοί που εμφανίστηκαν, αλλά δεν ήταν. Κάτι παραφωνίες που φύγαν όμως και δεν υπάρχουν πια εδώ και χρόνια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας και είναι αυτή η εταιρεία επίσης συγκλονιστική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε στα θέματα υγείας, ανά πάσα στιγμή και ξαφνικά, Σαββατοκύριακο, από τα πιο απλά πράγματα, από το σπάσατε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι οτιδήποτε, είναι εκεί, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στεναπηρικά αμαξίδια. 24 ώρες το 24ωρο. Μια ομάδα πολλών ανθρώπων τρέχει για να σε εξυπηρετήσει. Και πολλές φορές έχετε πει ευχαριστούμε την Betabet, δεν την ξέραμε, που είναι αμέσως υπατμόν για ό,τι και αν συμβεί. Γαλάτσι, Κουρδίο 14, φυσικό κατάστημα, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός, απέναντι φυσικά καταστήματα, betabet.gr, σε ό,τι θέλετε να δείτε, και το πολύ ωραίο δώρο 300 ευρώ, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο, τέλειο Οκτωβρίου.
2: Το θέλω,
0: 69-36, 10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση τέλος Οκτώβρη.
2: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα, μην το ξεχνάς.
1: Μια στιγμή και ήταν.
4: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαμπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαμπάτα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Ορχήστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το e-food όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πίσω στα

0: Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Σφαίρα 102-2.
9: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Τρίτη, είναι Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Πού είναι το χαλάκι μου καλά εδώ πέρα και δεν παίζει? Για να δω, α τέλεια, τώρα ολόσωστη. Λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και ο Νικήτας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Ο καιρός τέλειος, τέλειος, επιτέλους έβαλε λίγο κρύο, έριξε και αυτό το ψηλόβροχο. Βέβαια εντάξει, βροχή δεν μας αρέσει, αλλά το ότι έπεσε η θερμοκρασία είναι κάτι θετικό για τώρα που γυρίσαμε, για τα καλά ξεκίνησαν και τα σχολεία και μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε. Πάρτε το καφεδάκι σας, καλημέρα και καλά να περάσει.

0: αέρα 944.gr.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
14: Ελληνικό
0: live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
16: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
17: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
23: Πάλι σχολή.
24: Πάλι γραφείο.
25: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
27: Υπάρχει και για έροχη επιστροφή όπως πάντα θα έλεγε κανείς στον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 13, λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη. Μη Βερίνα Ευαγγέλη μαζί με και τη μία. Και πάμε να δούμε τα του καιρού που άλλαξε εντελώς. Έρχεται και κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε γενικά στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας. Όμως πάμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα για την... Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα χρειάζεται προσοχή από άποψη βροχής σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης, της Κυκλάδης, ακόμη και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι και την Πέμπτη εκεί θα εκτονωθεί αυτό το κύμα. Και πάμε να δούμε τώρα για την Αττική. Αν και δεν θα βρεθεί η Αττική στην τροχιά μετατόπισης του χαμηλού βαρομετρικού, παρόλα αυτά σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχούλες. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα υπάρχει αυτή η μουντήλα έξω. Και το βραδάκι εκεί θα πέσουν λίγο τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός. Να σας πω όμως ότι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα για την Αττική θα φτάσει μέχρι και τους 27 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα λίγο πέφτει. Να ξέρετε, οπότε εντάξει, τώρα το περιμένουμε κιόλας. Είναι αυτό που σας έλεγα. Το θέλουμε δηλαδή. Δεν είναι ότι μας χαλάει και κάτι. Αφού έχουμε επιστρέψει, έχουν τελειώσει διακοπές, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Οπότε τώρα λες, ας γειμονιάσει και λίγο να ξεκινήσει αυτό το ωραίο το κουκούλιασμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
7: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Της Ορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Ασία. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
7: Ζαχαριά!
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Σφαίρα 102.2
10: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλέ, γιατί δεν παίζουν τα χαλάκια μου, τι έχουν πάθει? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, παιδιά μου. Θέλω να σας πω εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Ότι το Σαββατοκύριακο 19 και 20 του Σεπτέμβρη, το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά. Είναι το Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα. Φέρνει λοιπόν το ιταλικό πάθος δίπλα μας. Θα περάσουμε υπέροχα, θα είμαστε όλοι εκεί. Ξαφνικά έπαιξε το χαλί. Έλα, Παναγία μου δηλαδή. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Θα απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Μπαρίλα, με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδι υφή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την έρευνα της ημέρας. Είσαι βραδινός τύπος. Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου? Τι έδειξε νέα μελέτη λοιπόν για τους ανθρώπους που προτιμούν να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, αλλά και πώς επηρεάζεται καθημερινότητά τους? Με μια πρώτη ματιά, η προτίμηση για πρωινό ή βραδινό ωράριο μπορεί να φαινόταν απλώς θέμα προσωπικής συνήθειας. Όμως, έρχονται εδώ ειδικοί και έρευνες και μας το φέρνουν τούμπα αυτό. Και τα ευρήματα δείχνουν ότι ανεξάρτητα από τις ατομικές συνήθειες ζωής, οι βραδινοί τύποι εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας και διαγνωσμένες διαταραχές που απαιτούν θεραπεία, καθώς και δυσκολότερη αποκατάσταση από την εργασία και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις της εργασίας στον ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον, λέει, τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτή την ισορροπία φαίνεται να συμβάλλουν στα συμπτώματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, να υπαρχείς αποκατάσταση μετά την εργασία, τη συσχέτιση μεταξύ του κυρκάδιου τύπου και της λήψης θεραπείας για το άγχος, και οι βραδινοί τύποι έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να δηλώσουν ότι σπάνια ή ποτέ δεν κοιμούνται αρκετά. Η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου, ότι λέω, χθες κοιμήθηκα 12 ώρα το βράδυ, ξύπνησα 8 τέλεια, δεν νίσταζα καθόλου, που είναι σπάνιο για μένα να κοιμηθώ 12 ώρα το βράδυ, έτσι. άλλες φορές που κοιμάμαι 3-4 και πρέπει να ξυπνήσω 8 αναγκαστικά, γιατί πρέπει να έρθω εδώ, είμαι όλη μέρα. Μη σου πω τώρα πώς είμαι. Νομίζω με καταλαβαίνετε όσοι είστε βραδινοί τύποι. Για να πέφτουν λίγο τα μηνύματα στο Viber. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: di qualità.
0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
8: Εξωγήινος, τι, πού?
9: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
8: Άστο, το έχω. I speak England very best.
7: Ποιος θα του το πει?
9: You tell him.
8: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
10: Σάρα Βάιμπερ 6936 10102.
11: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί με μέχρι τη μία το μεσημεράκι, και επειδή έτσι πιάνει το φθινόπωρο, σιγά σιγά ρε παιδί μου, αλλά πιάνει, έρχεται, κοντοζυγώνει. Θα σας πω εγώ τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις για σουκουδάκια που είναι ιδανικές για κοντινούς προορισμούς, έτσι με ήπιο καιρό, λιγότερο κόσμο τώρα και μαγευτικά τοπία. Δημητσάνα, Αρκαδία, θα μου πεις, έχει λιγότερο κόσμο, γίνει χόντι Δημητσάνα. Βέβαια, έχει περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Το Πήλαιο, πανέμορφο το Πήλαιο, και Μακρινίτσα και Τσαγκαράδα για βόλτες εκεί. Είναι φανταστικά, και πόσο μάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Παλαιός Παντιλίμωνας στις περιφές του Ολύμπου. Λίμνη Πλαστήρα στη Θεσσαλία. Τέλεια επιλογή για χαλάρωση. Δίπλα σε νερό. Έχει και δραστηριότητες όπως ποδηλασία. Μπορείς να κάνεις και κανό στη λίμνη. Και φυσικά εννοείται η Μονεμβασιά επίσης. Να πας έτσι λίγο Πελοπόννησο, Ζαγοροχώρια, πάνω τα Μέρημο, αν και είναι μακριά από εδώ. Αράχοβα, ok, αλλά mainstream. Υπάρχουν διάφορα μέρη έτσι να πεταχθείς κοντά για ένα long weekend. Τώρα που θα ξεκινήσει λίγο το φθινόπωρο και θα είναι ωραία. Μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσουμε με Μαζονάκη τώρα, με Γιώργο Μαζονάκη. Και έλα να δεις στην ψυχή μου πώς λείπεις. Θα έρθει και

0: μέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
2: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: φορνάκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.

0: άργησες.
1: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
2: Oh, shit. Here we go again.

0: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
14: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
15: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
16: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Slam.

0: πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέροντα τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Σφαίρα.

κάθε. Εγώ φεύγω και κατακάθε. Κανείς δεν θα με καταλάβει. Λοιπόν, γεμάτος από λάθη πάθη.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Καλησπέρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
9: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι που το λέω κάθε φορά για τις κόρες μου, τη Χριστίνα και την Ευγενία. Πάμε.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: αέρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

μια και με γράψανε φωνιά. Πήρα τους δρόμους παγανιά και τη ζωή σεριά.

0: ο κύριος Γκάτσο.
1: Χαλαρά και έντεχνα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φίλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε το χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

στιγμές από το έντεχνο και ελληνικό ροκ τραγούδι κάθε μεσημέρι 2 με 4.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα, παθιάρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει κι αν δεν τη νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σάγια τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν. Πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

Βροχή που δεν περιμένει, κάθε άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρι να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

ένας έρωτας. Κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 51 55 01 22 και 27 52 027 100.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Τσιπόκασα Εβέ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα Εβέ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
14: Σφαίρα.

άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: to my mom. Adieu.
1: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, πλησίων Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro, εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 6944 411 643. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.

0: αέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Απογευματινό σφαίρα 100.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πες μου το ναι, είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργύρου. Απόγευμα 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά σε όλους σας που είσαστε στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ έντονη σήμερα, σε όλο το λεκανοπέδιο. Γενικά να έχετε ψυχραιμία, γιατί συμβαίνουν και διάφορα στους δρόμους. Το πρωί, δηλαδή, εμείς σήμερα και χθες, με αφορμή και τα σχολεία που ανοίγουν και παρκάρεις όπου βρεις, δηλαδή σήμερα. Είχαν κλείσει το δρόμο γιατί μια κοπέλα ήθελε να πάρει καφέ.
1: Κοίτα, γενικά λίγο αυτό.
0: Και σταματάει με αλάρμ. Είχε παραγγείλει τον καφέ από το τηλέφωνο, λέει, αλλά δεν το είχαν ετοιμάσει. Οπότε περιμέναμε όλοι να ετοιμάσει ο καφές της για να πάρει τον καφέ για να προχωρήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Μια ασύλληπτη φάση.
1: Θα σου πω κάτι. Αρχικά να πω περαστικά στο Μάξιμο. Μας ακούει και είναι στο νοσοκομείο. Φίλος, πες περαστικά.
0: Γεια σου, Μάξιμο. Περαστικά. Όλα καλά να πάνε.
1: Όλα καλά. Εγώ θα σου διαβάσω τώρα εδώ κάτι που βρήκα και με σοκάρε. Κάπως το εξηγεί όλο αυτό. Λοιπόν, ο ένας λέει στους δύο Έλληνες. Είμαστε, λέει, πρωταθλητές στο στρες, στο άγχος και στην κατάθλιψη. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε ή επιδείνωσε το στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχει σημαντικά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Άρα ο ένας στους δύο έχει τρελαθεί στη δουλειά του. Άρα αυτός που έχει τρελαθεί και στη δουλειά του.
0: Ακούμε, ναι.
1: Sorry, μπαίνω στο ρόλο.
0: Ναι.
1: Διπλοπαρκάρει και να του θα πάρει το καφέ το πρωί. Οπότε είναι φαύλος κύκλος όλο αυτό.
0: Άρα, εγώ που είμαι επίσης φρικαρισμένη, γιατί εκείνη την ώρα έχω πάρα πολύ άγχος. Γιατί και εγώ στην Ελλάδα είμαι σε αυτή την έρευνα.
1: Θα βγεις.
0: Περιμένω να πάρω το καφέ.
1: Θα βγεις από το αμάξι, θα πεις, ναι, έλα εδώ γιατί. Μετά, εγώ που είμαι ο πιο φρικαρισμένος, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα βγω με το τσιγάρο από τέλεια, θα το ανεβάζω TikTok και θα περιμένω να πλακωθείτε. Και αυτή είναι μια υπέροχη χώρα. Κατάλαβε. Και απέναντι μου θα είναι και ένα παντιπαθό. Θα λέει, καλά τη είπε. Όλα, αυτό είναι μια ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είναι μια γειτονιά.
1: Αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς, λοιπόν. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα. Όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Έρχεται χειμώνας, έτσι δηλαδή. Καλά πάει μέχρι τώρα. Δεν έχει χρειαστεί τίποτα. Ελπίζω να πιάσουμε Δεκέμβρη. Όχι.
1: Θα πιάσουμε.
0: Πιστεύεις ότι θα πιάσουμε?
1: Θα πιάσουμε, θα πάει.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγία δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο ελλάδος.gr για να μάθεις πιο πολλά για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί η Novibet.
0: Ναι, δεν φταίω εγώ. Τι
1: θέλετε, ρε. Δεν μου δώσω να πω.
0: Κάθε εκεί. Μη φωνάζεις.
1: Sorry, παιδιά, είναι θεατρικότητα. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι.
0: Στην Novibet.
1: Sorry, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Μερικοί το παλεύουν πολύ για να μπουν στο θέατρο. Μερικοί έχουν το θέατρο μέσα του.
0: Πάρτα. Προχώρα.
1: Οπότε, τι να κάνω. Είναι που είναι πολύ μικρή σκηνή και δεν έχω ασχοληθεί.
0: Θανάση τελείωνε.
1: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις και γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στην Εβάσο, την Πετράκο, τη φίλη μου. Έχουμε ψιλοχαθεί αυτές τις μέρες γιατί όλοι είμαστε χαμένοι, όπως έχετε καταλάβει, με όλο αυτό που έχει συμβεί. Κάνει ριπόστ στο X ο Βασιλιάς Τζούλιαν ο Νίκος. Λέει αυτό που έχω ζήσει, λέει ένας user του X. Αυτό που έχω ζήσει φέτος στη Χαλκίδα, λέει, με κουνούπια και με σφίγγες, δεν το έχω ξαναζήσει. Σφίγγες παντού σε όλες τις περιοχές.
1: Να σου πω, έχουμε και του Νείλου αυτό, το κουνούπι.
0: Εγώ
1: αυτό το
0: έχω θέμα με τα κουνούπια από τότε που γεννήθηκα.
1: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν κατάλαβε. Στη μάνα μου, ας πούμε, δεν τη τσιμπάνε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι πουά.
1: Λοιπόν,
0: και μου λέει η μάνα μου, καλά, πώς κάνεις έτσι? Δεν με έχει ακουμπήσει τίποτα. Αυτό μιλάμε τώρα χρόνια.
1: Υπάρχει μια συνωμοσία για τους άνθρωπους που δεν τσιμπάνε κουνούπια.
0: Τι?
1: Ότι είναι ερπετόμορφα, τέρατα, περίμενε, εξωγήινοι οργανισμοί που δεν έχουν αίμα.
0: Έχεις φάει σήμερα γενικά?
1: Έχω φάει, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Τι έχεις φάει?
1: Τα πάντα.
0: Τι έχεις πιει?
1: Τρία καφενάκια. Λοιπόν, η μάνα προφανώς είναι το πλανήτη της Ανδρομέδας. Περίμενε. Δεν σε γέννησε ποτέ. Σε έκλεψε από ένα νοσοκομείο. Είσαι άλλης οικογένειας, παιδί.
0: Ναι.
1: Σε έχει μεγαλώσει και παρακολουθεί την κοινωνία. Γι' αυτό σε έκανε, σε βάλει στο ράδιο. Αυτή τη στιγμή μέσα από σένα περνάει subliminal message η μάνα σου. Είναι παιδί του Τραμπ.
0: Τι χάνει το Hollywood?
1: Α, καλά τώρα.
0: Τι χάνουν εκεί πέρα τα studios and pictures and.
1: Πρόσεξε! Ναι. Πρόσεξε!
0: Άμα ξαναφωνάξει, σου φύγει το νερό.
1: Ναι. Μην μπει καμιά μέρα σπίτι τη Μάνο χωρί να την έχει ειδοποιήσει και τη
0: δει. Με ουρά.
1: Να βγάζει το δέρμα τη για να πάει τουαλέτα. Τότε θα το δημιουργήσει.
0: Και θα τη πω, καλήσει! Περίμενα, ανεβαίνω κι εγώ!
1: Δραγκάρι!

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι γίνεται με τον Πρίγκιπα Χάρη και τη Μέγκαν? Δεν του άρεσε το σχολείο. Αλλάξανε.
1: Γιατί μετακομίσανε?
0: Για το σχολείο των παιδιών.
1: Να είναι καλά. Μετακόμισαν,
0: όχι, γιατί τους αρέσει το αγγλικό σύστημα, το εκπαιδευτικό αγγλικό σύστημα.
1: Α, καλά.
0: Έτσι.
1: Τέλεια ψέματα και εγώ λέω.
0: Πιστεύεις ότι θέλουν να ξαναμπούνε μέσα στην οικογένεια?
1: Δεν τις βγήκαν τις Μέγκαν όπως ήθελε, οπότε λέει πάμε. Χάρη, πάμε τώρα γόνατο, πέφτεις γόνατο.
0: Και τι είπε ο Χάρη?
1: Oh yeah, oh yeah, Μέγκαν. Everything you say.
0: Ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ πήγαν μόλις 2 μέρες στο νέο τους σχολείο. Γνώριζαν τους μαθητές τους, αλλά οι γονείς τους αποφάσισαν να το πάρουν από αυτό το σχολείο έπειτα από σύσταση της ομάδας ασφαλείας τους.
1: Γιατί βρήκανε?
0: Η αυξημένη κίνηση στην περιοχή, η απόσταση μεταξύ του σχολείου και το σημείο όπου διαμένουν, είπε η ομάδα ασφαλείας, πρέπει να φύγουν τα παιδιά.
1: Την ομάδα ασφαλείας ποιος τι πληρώνει? Ο Χάρη και η Μέγκαν ή το Βρετανικό Δημόσιο?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, όπως αναφέρει Daily Mail, αλλά, και το περιοδικό Hello, το αγαπητοί σωματοφύλακες των Σάσεξ. Η Σάσεξ είναι το ζευγάρι, Σάσεξ.
1: Έτσι τους λένε.
0: Ναι, η Σάσεξ.
1: Okay.
0: Είχαμε πραγματοποιήσει ελέγχους για τη διαδρομή. Έκαναν πολλές φορές τη διαδρομή οι άνθρωποι της ασφαλείας τους. Και αφού το έκαναν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή είχαν καλοκαιρινές διακοπές, έκανε ο Χάρη με τη Μέγκαν και αυτοί κάνανε πέρα το σπίτι με το σχολείο.
1: Έτσι κάνουν και στο Μάνο.

0: On fire ο Ντέλτζεν Ουάσιγκτον πριν την απαγάγουν τη μικρή, έτσι έκανε. Βέβαια την απαγάγαν.
1: Λοιπόν, η κίνηση όμως όταν έκαναν τη διαδρομή οι σωματοφυλακές ήταν μειωμένη γιατί ήταν καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Ξυπνάδα τώρα έτσι. Δηλαδή τους λέει Μέγκαν και ο Χάρη, κάντε πέρα δόθε να δείτε την ωραία για τα παιδιά. Εκεί πέρα αυτή είναι μια χαρά είναι.
0: Χρονομετρήσαμε Μέγκαν.
1: Τι είπα. Σκέψω 15 άκουσα το Κηφισό.
0: Φοιτητές ήταν πρωτοετής. Πήγα από το marketplace σου πήγα. Εντάξει, το έχουμε ανάγκη, Μέγκαν.
1: Λοιπόν,
0: κομπλέβιανοι.
1: Αποφάσισαν λοιπόν να πούνε: α, μια χαρά, εδώ είναι. Αφού έγινε αυτή η αναγνωριστική αυτοψία της διαδρομής, μπήκαν μέσα, είδανε και τις εγκαταστάσεις, έλεγξαν και το χώρο, τα πάντα όλα.
0: Ενέγκρινε η Μέγκαν.
1: Ναι, okay. μια χαρά. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο.
0: Μάλιστα, παιδιά, σε έχουν τρελαθεί.
1: Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το νέο σπίτι στο σχολείο αναγκάστηκε να χωριστεί κατά τη διάρκεια της έντονης κίνησης, δηλαδή σκέψου τον Κηφισό να κατεβαίνει. Οπότε η μισή αυτοκινητοπομπή, πόσα αυτοκίνητα τους πάνε.
0: Χωρίζανε τα αδέρφια. Ναι.
1: Μπήκανε ας πούμε από τον παράδρομο για Φιλαδέλφια και οι άλλοι συνέχισαν στον Κηφισό. Εκεί υπήρξε θέμα που χάθηκαν μεταξύ τους αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα πάνε.
0: Κοίτα.
1: Μπρος πίσω ήταν πέντε.
0: Θα σου πω. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό αμάξι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα είναι διαφορετικό αμάξι, πιστεύω 6 αυτοκίνητα.
1: Αφήνοντας λοιπόν τα παιδιά εύκολους στόχους μέσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Γιατί σου είχε το περιμένω στον Κηφισό, εγώ περιμένω τώρα κάνα 40 λεπτό.
0: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν. Το οποίο εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις.
0: Να περάσει ο άλλος,
1: βέβαια. Λοιπόν. Και σου λέει.
0: Αλεξίσφαιρα, παιδιά, αλεξίσφαιρα. Πάρω αλεξίσφαιρε λιμοζίνες.
1: Είναι αδιανόητο ότι δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, λέει η Daily Mail. Δεν φρόντισε ο Χάρη να οργανώσει
0: αυτό. Αυτό του έχουν πέσει όλα τα μαλλιά το μέχρι από τη μέρα που παντρεύτηκε και τέλος πάντων.
1: Ο Χάρη και η Μέγαν έβγαλαν ανακοίνωση στο σχολείο, δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς λέει αποφάσισαμε να το αλλάξουμε και πήγανε σε ένα σχολείο, δεν ξέρω, δίπλα στο σπίτι, μεσοτυχία τα έχουν πάει.
0: Αυτό ο διακοσμητικό βασιλιά που έχουν εκεί, που τον έχουν και παππού, κάνει τίποτα.
1: Τι σχέση έχει τώρα ο Κάρολος με αυτά.
0: Ο Κάρολος.
1: Τι να πει ο Κάρολος.
0: Βασιλιάς είναι, δεν πρέπει να επέμβει.
1: Τι να πει, φέρτε το σχολείο πιο κοντά, τι λες Αθανάση.
0: Να φτιάξει ένα μικρό σχολείο μέσα στο Buckingham. Για τη Λίλιμπετ.
1: Τέλος πάντων.
0: Να παίζουμε στοίχημα να πούμε τη Λίλιμπετ.
1: Το βρήκανε το βρήκαν τον τρόπο. Βρήκαν ένα σχολείο πιο κοντά νομίζω.
0: Σούπα. Το φτιάξανε μέσα γιατί. Βάζει στοίχημα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και εγώ το πρωί δεινοπαθώ για να φτάσω, αλλά φτάνω.
0: Και ο δικός ο πρίγκιπας για 900 μέτρα σε πήρε. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Μιλάω, μου λέει, μαμά, έλα πάρε με.
0: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ.
1: Η αυτοκινητοπομπή θα καθυστερήσα το πως είμαι.
0: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ λέει στη Μέγκαν, μωρή, αχλάβω. Πάλι μπιφτέκια να φάμε. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: μόνο μαζί.
1: Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Το ακούω όπως το άκουγα την πρώτη φορά. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, έχω την ίδια αίσθηση και το ίδιο, την ίδια έτσι, το ίδιο συνέστημα όπως όταν το πρώτο άκουσα ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Είναι ο Απόν, ο αγαπημένος μου Απόν και ο Βοριάς των Σφαίρα 102.2. Είναι σήμερα λοιπόν 3η 15 Σεπτεμβρίου και παρέα μας έχουμε την iStorm, όπου το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Δύσκολα περνά παρατήρητο, όσοι το έχετε δει. Εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο pro εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, τον μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα λοιπόν iStorm.gr και κάν το δικό σου.
2: Αν για να αλλάξει μια μπρίζα, έχει ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έκλεισε το γενικό, ένα έχω να σου πω. Μη το ρισκάρεις. Μπαίνεις δουλευτερά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θες εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες, ούτε από ηλεκτροπληξία.
1: Αχ, δύσκολος καιρός για πρίγκιπες, ζητάει Βάσο, βάλ' το λίγο. Αφιερωμένο στον πρίγκιπα Χάρι. Λοιπόν, τα παιχνίδια στο πεδίο του Άρεος, λέει, να κερδίζουμε όλους τους αντιπάλους. Καλά, εντάξει, το πρώτο μας live θα είστε όλοι εκεί, θα γίνει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Θανάσης, λέει ο Νίκος, ο βασιλιάς Τζούλεν, είσαι σε κόσμο δικό σου. Ντελούλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάντως, αν μας ακούει ο Χάρη.
1: Είπε τραγκάρης, ναι.
2: Αν μας ακούει ο Χάρη.
1: Χάρηκα της Αγγλίας.
2: Ναι,
1: εμάς τα ακούει ο Χάρη.
2: Οφείλω να του πω.
1: Καλά, υπάρχει μια πιθανότητα στο δισεκατομμύριο. Πες ότι μας ακούει. Ναι,
2: πότε
1: ναι.
2: Δεν ξέρεις. Να στείλει ένα μήνυμα στο Παύλο Ντιγκρές. Να του πει ο Παύλος Ντιγκρές πώς ζεις απρίγκιπας χωρίς να είσαι πρίγκιπας. Συμβουλευτικά.
1: Δεν τρέπεσε λιγάκι.
2: Καθόλου όμως.
1: Μα τώρα ο Χάρη παρέμεινε πρίγκιπας.
2: Δεν τον έχουνε, δεν τον έχουνε, φίλε, πολύ σε εκτίμηση.
1: Νομίζω
2: πιο
1: ότι.
2: Πιο πολύ στον Μπακιγχάμ μου το Παύλο Ντιγκρές.
1: Τα αδέρφια δεν είναι καλά.
2: Όχι καθόλου. Δεν θέλω να τον βλέπω άλλο.
1: Οι νύφες.
2: Χτυκιό. Μη
1: συναντηθούν. Ζει εκεί και τα ξέρει όλα.
2: Έχω την κολλή μου.
1: Μιλάμε ότι είσαι τόσο κουτσομπόλη.
2: Μη συναντηθούν στο Άσκοτ. Θα φάει την κλανιά μας.
1: Μόνος του, ρε.
2: Είμαστε με τη Βασίλισσα.
1: Μη φωνάζει, θανάσει τα αυτιά μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δώσουμε πολύ ωραίο δωράκι στο Viber 693-610-1022. Γράφετε πίτσα φαν και νόκιο να ματεπώνουμε και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα βρείτε και τα νέα mini burgers στην πίτσα φαν. Θα ξετρελαθείτε, μικρή και μεγάλη. Mini kids burgers με ζουμερό μπιφτάκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές, όλα με πατάτες. Και τώρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza crunch merenda, ωραίο strawberry.
2: Τώρα που είμαι στα δυνατά μου να τη χτυπήσω, λέω.
1: Να σου πω κάτι. Sweet pizza, κράτς. Κάνει κράτς δηλαδή, είναι crispy, αυτό θέλει να πει. Κράτς. Είναι κάτι άλλο το κράτς.
2: Όχι, αυτό με τρελαίνεις, λέω τώρα.
1: Μήπως είμαστε λίγο.
2: Όχι, ρε, κάνει κράτς.
1: Δεν λέει κράτς, λέει κράτς. Τι σημαίνει το κράτς, κάτσε να το βάλω στην μετάφραση.
2: Ότι κάνει κράτς.
1: Ποιος μας θέλει. Λοιπόν, περίμενε. Δεν μπορεί, γιατί λέει κράτς.
2: Το αλεύρι, χρυσή μου, από κάτω το καίει στο ξυλόφουρνο και κάνει κράτς.
1: Το κράτς στα ελληνικά σημαίνει κράτς.
2: Τρομερή ανάλυση. Λοιπόν, ο Μπαμπινιώτης μπορεί να μην νιώθει πλέον μόνος σε αυτή την κοινωνία.
1: Μερέντα ωραίο strawberry.
2: Πω, πω, πω, πω.
1: Και μερέντα και ωραίο και strawberry.
2: Δεν έχω δόντια να το φάω όλο αυτό πλέον.
1: Όλα αυτά μόνο με 13,90 ευρώ. Pizzafan.gr ή στο app και παραγγείλτε. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, ξεκινά. Όνειράμα και δύσκολος καιρός για πρίγκιπες στον Σφαίρα 102.2.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και...
7: Σφαίρα 944.gr.
8: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
13: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
14: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
14: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
14: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
16: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
15: Τηλέφωνο 27510-66500.
16: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
17: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
17: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
19: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
20: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Γιώργος Μαζωνάκης και το μου λείπει στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Μαζωνάκης θα τον ακούμε για πάντα και θα τον θυμόμαστε με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
1: Πλέον.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ στο 693-610-1022 στο Viber. Έγινε χαμός με την πίτσα φαν. Άπειρα μηνύματα ήρθαν γι' αυτό.
1: Η κοντομπουκιά και το γλυκό αυτό το ωραίο.
0: Strawberry, κράτς. Το κράτς.
1: Δεν κάνει κράτς. Στο Masterchef.
0: Έτσι είχαν.
1: Του έλεγε, δεν θυμάμαι ποιο από του τρεις κριτές, έλεγε σε ένα παιδί το οποίο ήταν από την επαρχία και μίλαγε λίγο. Ήταν πολύ καλό μα σεφ. Και του κάνει, δεν κάνει κράτς.
0: Και. Σεφ από αυτό.
1: Όχι, του λέει ο κριτής ότι φάσκα δεν ξυπάει το ζυμάρι να το ακούσω, το ψωμί. Και αυτό λέει, τι είναι κράτς, κάνει κράτς, τι κράτς. Κάπου δεν θυμάμαι η στιχομηθία, ήταν αυτό, αυτός κάτι άλλο κατάλαβε. Δεν έχει κράτηση.
0: Μήπως κράτησε.
1: Δεν έχει κρατήσει κάτι τέτοιο. Και ήταν ωραίο στιγμιός μας, το οποίο έχει μείνει.
0: Πού τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Μπορείς να το βρεις, ρε Γιάννη, όσο μιλάμε, γράψε Masterchef, κράτς. Κάτσε, έρχομαι εγώ. Masterchef, κράτς, άμα το γράψεις, θα το βγάλει. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Εντάξει, ναι, έχουμε και μια κονσόλα.
0: Δηλαδή, άλλο έλεγε άλλο κατάλαβε ο σεφ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα και ποιο. Να, το βρήκε. Κάτσε, γιατί έχουμε μια διαδικασία να το ρίξουμε στον αέρα.
0: Κράτς, ναι, Masterchef, Χριστέ μου.
1: Βγαίνει με τη μία. Και ήταν και πολύ ωραίος ο παίκτη. Να πούμε. Τον θυμάμαι, γαλανομάτης.
0: Α, ναι.
1: Έχω φίλε να ξέρεις.
0: Τι μνήμη είναι αυτή,
1: δεν με εκμεταλλεύονται τα κανάλια. Μιλάμε ω σκουπιδότοπο.
2: Το κεφάλι. Χόρτα τα οποία είναι και βρώμικα.
3: Αυτό δεν είναι
2: χόρτα. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κορμό του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο.
2: Φάτο. Το κράτς.
3: Το κράτησα λίγο ελαφρώς.
2: Όχι, όχι. Λέω, το κράτς. Μέσα. Κάνει κράτς. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτησες.
3: Οκ. Στα Γιάννη, εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω.
0: Γλυκούλη.
1: Εντάξει, είδες τελικά με το κορμό από τα χόρτα.
0: Ο Ιωαννίδης αισθάνθηκε άβολα εκείνη την ώρα.
1: Το κράτσε.
0: Το κράτησα, λέει, όχι, όχι, λέει, το κράτσε. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο είναι η κεντρική ενέργεια, βεβαίως. Θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr αλλά και στα social media μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Θες να έχεις το μέλλον στα χέρια σου? Θες να επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επάγγελμα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Παιδιά, ο δρόμος είναι ένας. Ο δρόμος είναι ανώτερες σχολές Δέλτα για να έχεις το μέλλον στα χέρια σου. Κλείσε ένα ραντεβού και πήγαινε για ξενάγηση. Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Μ' αρέσει που συζητάμε πριν στον αέρα.
1: Το έκανα.
0: Όχι, όχι, γενικά. Γενικά.
1: Εξαιρετικό ήμουνα τώρα, έτσι.
0: Γενικά.
1: Windows Bay πήρε 14 Emmy, άλλα 10 και στο Θανάση Πασά. Μπράβο σου, μεγάλο.
0: Θανάση, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Ποιος πήρε Emmy και τι σχέση έχει με αυτό
1: Bay,
0: που είπες.
1: Α, λοιπόν, σου έλειψε λίγο αυτό με τις πληροφορίες, ταινίες, σειρές. Πρέπει να δεις το Windows Bay, η πιο ωραία σειρά που είδα φέτος. Apple TV, να την κάνουμε, δεν πειράζει. Σάρωσε, χθες σου λες, πάσε τα ρεκόρ 14 Emmy, ειδικά ο πρωταγωνιστής είναι καταπληκτικός. Δείχνει έναν αιμονικό τύπο. Πολύ σωστό όμως, φίλο μας, θα μπορούσε να ήταν κολλητός ή κολλητός μου, που πάει σε ένα ψαροχώρι κάπου στην Αμερική. Και λέει, παιδί μου, εγώ αυτό το ψαροχώρι.
0: Έχει ψαροχώρια στην Αμερική.
1: Τα δικά του ψαροχώρια, ναι. Αυτά τα Moby Dick Steel. Σκοτώνουν με φάλαινες και τέτοια. Mm. Αυτά έχουν αυτοί για ψάρια.
0: Ναι,
1: ό,τι έχει
0: παρακάτω
1: ο κανένας. Τέλος πάντων, πάει σε ένα τέτοιο χωριό και λέει, θα το κάνω εγώ το Windows Bay πάλι νούμερο ένα, ρε παιδί μου, να έρχονται όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί κάτι γίνεται. Κάποιες κατάρες υπάρχουν στο νησί και δεν τον αφήνουν το δήμαρχο να γίνει, ρε παιδί μου, υπερνομαρχάρα. Να γίνει, ρε παιδί μου, ψωμιάδι στάιλ. Δεν τον αφήνουνε.
0: Ναι.
1: Οι κατάρες. Ναι. Αυτό πρέπει να το δεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πόση σεζόν έχει αυτό?
1: Μία. Φέτος βγήκε.
0: Ναι. Τόσο χρόνο.
1: Βράδυ, αργά.
0: Πού το βρίσκεις?
1: Αργά βράδυ.
0: Γι' αυτό σηκώνεσαι μία ώρα από το κρεβάτι σου.
1: Τι να κάνω, κάπου. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι.
0: Τα μεταβολίζεις αυτά μετά.
1: Βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε και 2-3 ώρες για τον εαυτό μας. Εγώ ζω ήδη σαν πατέρας με 6 παιδάκια στο σπίτι. Λέω, περιμένω να ψοφήσουν όλοι μία η ώρα. Να σηκωθώ να πάω στο καλαπέ μου με το σοβρακό μου, έτσι με την περηφάνεια μου.
0: Δεν θέλουμε, μας το κάνεις και εικόνα.
1: Να δεις να σκάει τώρα το πατατάκι πάνω στο σοβρακό. Λέω, γαμώ το. Θα το φάω.
0: Θανάση! Κλείστονε ρε Γιάννη. Εσύ γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Το έκανες εικόνα.
1: Όχι, την ίδια εικόνα έχει ο Γιάννης.
0: Θέλω να μιλήσω.
1: Απλά ο Γιάννης είναι σμιλευμένος, σαν Απόλλωνας.
0: Λοιπόν, κάθε γύρισμα και γκάτζε, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Καταρχάς, η Novibet έχει ένα δωροτροχό που δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Αν θέλεις λοιπόν να μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το ταξίδι.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
2: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές.
8: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και Λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
16: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
17: Γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
18: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
6: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και για ακόμη μια φορά. Είναι απόγευμα λοιπόν
1: Τρίτης.
0: Όπω παιδιά, έχω χάσει τις μέρες αυτές.
1: Γιατί?
0: 15 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω.
1: Θα σου έχει αναφερθεί με τα παιδιά. Αυτό.
0: Πέρα από αυτό, επίσης νομίζω, αρχίζω να μπερδεύω ονόματα. Δεν θέλω να μιλήσω στη Σοφία και λέω Ιωάννα, Κατερίνα, Μαρία, Σοφία.
1: Έγινε
0: αυτό
1: σημάνα
0: το έχει η γιαγιά μου.
1: Αυτό σου λέει, έγινε σημάνα
0: μου. Λοιπόν, αρχίζω και παθαίνω κάτι το μυαλό.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είναι
0: πολλή πληροφορία.
1: Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί. Είσαι παλιά.
0: Όχι, εσένα δεν μπερδεύω.
1: Ακόμα θα σου πω κάτι. Ναι, γιατί με έχει φόβο γι' αυτό. Είσαι παλιά γυναίκα. Πρέπει να γίνεις νέα γυναίκα.
0: Δηλαδή να τους γράψεις.
1: Ακού, είσαι ρε παιδί, με αυτό το πρότυπο, ξέρεις, εργαζόμενη γυναίκα, όλα περνάνε το χέρι μου, εγώ η στόλη άκρηστη, δεν μπορώ να περιμένω. Λοιπόν, όχι. Πρέπει να μοιράσεις δουλειές και ευθύνες πλέον. Θα πηγαίνεις πίσω, θα πεις, παιδιά, δούλευα 5 ώρες, μην μιλάτε, θα κάνω τα νύχια μου. Πνιγείτε.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Πρέπει να γίνεις νέο μοντέλο όμως.
0: Έτσι είναι το νέο μοντέλο.
1: Το νέο μοντέλο έτσι είναι. Κάντα μόνο σου κόψω το κεφάλι σου.
0: Τι λες μωρέ και εσύ.
1: Καλά.
0: Άχι ρε.
1: Κοίτα με εμέ, χαροπίνη κογκυρούλα που με. Βγες εδώ φουσκάλες.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι στην παρέα μας. Η Novibet, η οποία το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet, για πώς με τη νέα Novileague. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novileague σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, βέβαια. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr καθετός στοίχημα. Έχεις ακούσει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για 20.000 ευρώ.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μη ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις φυσικά με σιγουριά. Δουλευταράς.
0: Τώρα μου θύμισε το γιο μου που πήγα, τον πήρα από το σχολείο σήμερα, ο οποίος το σχολείο είναι στα 900 μέτρα.
1: Πολύ ντεβαχή γινόμη τσακώδη, μ' άρεσε πλέον.
0: Και ήταν πολύ κουρασμένο για να έρθει. Και μου λέει: σε παρακαλώ, μπορείς να με πάρεις? Εντάξει, θα έρθω. Και στον δρόμο του έκανα πλάκα ότι δεν έχω φέρει τόσο σπίτι μου. Τι εννοείς, ρε μαμά?
1: Με αυτό το ύφος. Η μάνα μου θα με είχε σπρώξει χωρίς να ανοιχτεί η πόρτα. Με το πόδι. Θα φεύγα με την πόρτα. Έτσι ανακάλυψα το skateboard.
0: Του λέω καμιά μελετήτσα και αυτά. Μου λέει: τι λες? Μου λέει: πεινάω. Τρώει τα σίδερα εντάξει τώρα πάνω στην ανάπτυξη. Καταλαβαίνεις το. Και του λέω: εντάξει, έχω φτιάξει πίτσα και με πατάτες. Αν όμως εγώ μια μέρα δεν βαριέμαι, ρε παιδί μου, ή δεν έχω όρεξη.
1: Κάντο.
0: Και τι θα φάνε?
1: Ωραία, αύριο κάτω.
0: Τι να φάνε?
1: Να φάνε τα πόδια του. Θα παραγγείλουν, Ελίνα μου. Δεν ζούμε να πούμε πάνω στο βουνό. Ηρέμησε, θα παραγγείλουν.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Πάρ τους όμως και τα λεφτά. Κόψε και το ρεύμα για να μην σου κάψουν το σπίτι. Άστα νηστικά τα κόλοπα. Και τον Αντώνη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Πατινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Έχει τύχει ποτέ να πάρει κάτι μαζί σου από ένα εστιατόριο όταν φεύγει?
1: Εννοείται.
0: Έλα, εσύ.
1: Εννοείται.
0: Δεν συντροπίζεσαι.
1: Όχι, όχι. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Θα σου πω. Είχα
0: τι έχει πάρει σε καλό εστιατόριο?
1: Λοιπόν, με έχουν πάει σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο στην Κοπεχάγη. Κατά πήγα Κοπεχάγη, θα στα πω. Πανέμορφα. Και είχε και ένα βούτυρο εξαιρετικό. Εξαιρετικά βούτυρα και το οποίο είχαν μέσα.
0: Πώς το βούτυρο στην τσέπη?
1: Περίμενε, είχαν σχοινόπρασο μέσα τα βούτυρα και αυτά. Ναι. Και τα φαίνανε και τα έχει τυλίξει με τη ζελατίνα του εστιατορίου. Να μου το. Πολύ φράγκο.
0: Εσύ πήρε το λογαριασμό, ή σου κάναν τραπέζι?
1: Όχι, ήταν συνολικό. Πληρώσαμε οι άντρες της παρέας. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί, τώρα το είχα κόψει. Αγαπή, άγριζο μου, δεν κρατάω τίποτα. Τέλος πάντων. Οι χούφτες έβγανε έτσι με τα βουτύρα. Πήρα 50 βουτυράκια.
0: Πού τα έβαλες, παιδί?
1: Τσέπες.
0: Τι τσέπη, δεν έσταζε?
1: Όχι ρε, ήταν σε ζελατίνα σου, σαν καραμέλες και τα κλεβα. Και πήγαινα συνέχεια τουαλέτα και πήγαινα τα τραπέζια που δεν είχαν κάτσα ακόμα. Και έπαιρνα. Πετσετούλες.
0: Όλα και κάμερες ξέρεις εκεί μέσα.
1: Δεν πειράζει. Δεν θα με ξαναδώσει σε κοπέλα. Πετσέτες από ξενοδοχεία. Το είχα πάει Μιλάνο. Κάτι τέλεια πασουμάκια βρήκα. Τα οποία ήταν μέσα γούνινα, πολύ ακριβά. Πλήρωσε ο χορηγός. Τα τσίμπησα. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, ντροπή. Λοιπόν,
1: ο καθμία.
0: Τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από ένα καλό εστιατόριο? Πόσες φορές λέει τίποτα. Υπάρχουν όμως πελάτες που παίρνουν ένα πιρούνι, ένα ποτήρι, ένα τασάκι.
1: Α, τασάκι έχω πάρει από το Άμστερνταμ. Λοιπόν, άκου. Ήταν μια
0: από πάντως εκτός Ελλάδας όλα.
1: Ναι, τι, Ελλάδα με ξέρουν. Ήταν ένα τασάκι πολύ γνωστή εταιρεία μπύρα που έχει το αστέρι πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν το βρει, αυτό είναι premium. Ήτανε. Το τσίμπησα. Και το θέμα το είδανε στο αεροδρόμιο. Και με κοίταζε ο λαός, λέει αυτό. Και λέω. Ο Frost.

0: κάνω.
1: Τα
0: αγόρασα. Όχι, Brussels. Look and buy what everyone make.
1: Λοιπόν, τι μπορεί να χωρέσει σε μία τσάντα, λέει, σε μία τσέπη. Έχουν πάρει μέχρι και πιγκάλ.
0: Πιγκάλ. Το ακούω.
1: Τι τα ακούς, μωρέ, ντροπή, είναι δυνατόν.
0: Άμα σου λείπει.
1: Τι να σου πήγε να αγόρασε.
0: Είναι πανάκριβα.
1: Ντροπή, παιδιά.
0: Μεγάλη αγορά. Να σου πω, επίσης τα πολύ καλά εστιατόρια βγάζουν ασήμι. Μην το βγάλουν μπροστά μου. Πυρούν τα σημεία.
1: Λοιπόν,
0: θα σου πω από το σετ πυρούν.
1: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε στην Αθήνα σε γνωστή νεοταβέρνα, η οποία αναγκάστηκε, λέει, να αλλάξει το υπέροχο design και την εξαίσια εισβατικότητα. Γιατί? Γιατί οι ποσότητες, λέει, από τα μαχαιροπύρουνα άρχισαν να μειώνονται. Σημαντικά όμως.
0: Φτώχεια, Ελίνα.
1: Έτσι.
0: Κρίση.
1: Σε ένα εστιατόριο στη Λιόν, πελάτης ξύλωσε ολόκληρη την υποδοχή του χαρτιού υγείας. Μαζί με τις βίδες και τα ούπα. Του άρεσε.
0: Πήρε τη συσκευή.
1: Όλο αυτό που βάζει στο χαρτί υγείας, στην τουαλέτα. Λοιπόν, ο Γκόρντον Ράμσι έχει δηλώσει ότι σε ένα εστιατόριο του Σαλονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μικρά. Ιαπωνικά γατάκια που συμβολίζουν την καλή τύχη.
0: Ναι, η καλοτυχία. Κοίτα, αυτά είναι ωραία. Δεν τα βρίσκεις έξω. Τα φτιάχνουνε. Κάτσε, περίμενε.
1: Εντάξει, τροπή.
0: Αυτή, καταλαβαίνουμε
1: όλη την κλοπή, έτσι.
0: Ναι, αλλά κλοπή είναι ότι μου βγάζει βούτυρο με μαρμελάδα και μου λέει 50 ευρώ. Και αυτό κλοπή είναι. Με πήγαν όμως, Ελίνα μου, οπότε κάπως πρέπει να τα εκμπαλανσάρω.
1: Λοιπόν, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα για να είσαστε σε όλα μέσα και να μην σας πιάσουν ποτέ έτσι κορόιδο όπως εκεί, όπως αυτό που λέγαμε. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, 2-10-32-23-60, delta360.gr το site.
0: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
16: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO.
5: Πρεβέρα 944.gr.
18: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
19: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω.
18: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
20: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510 66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και διαβάζω για μια επικίνδυνη τάση, λέει, ομορφιά των ανδρών.
1: Τι άλλο θα βγει.
0: Ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους.
1: Τι? Πώς γίνεται αυτό?
0: Το διαβάζω στον καζέτα. Λέει, οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό. Και στην περίπτωση των ανδρών, υπάρχει μια μόδα που έχει ξεκινήσει τώρα και προφανώς από το TikTok, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί λέει, η βλεφαρίδα προσδίδει θηλυκότητα.
1: Okay.
0: Και έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση, πάνε και τις ξυρίζουν. Η looks maxing. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
1: Τη στρίχνει στο στήθος, α πούμε, δεν σκέφτηκαν να τις αφήσουν. Την βλεφαρίδα τους πειράξει που γυρνάει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Με μηχανή ταξικουρέματος το βλέπεις στο βίντεο.
1: Εντάξει, είναι όλοι τρομερά καγκουράκια. Κοίτα εδώ. Ναι. Πάτσα. Μόλις με το ίδιο μαλλί. Παιδιά τους ξυρίζουν όντως. Πάνε με τη μηχανή και τους ξυρίζει τη βλεφαρίδα.
0: Εντάξει, είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθει ζημιά στα μάτια σου.
1: Εντάξει, μα να ηρέμησε.
0: Αυτό το λέει το site, εγώ το λέω.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Εδώ βάζουν τατουά στα μάτια, αυτό σε πείραξε.
0: Ποιο βάζει τατουά στα μάτια?
1: Μπορεί να βάλει μελάνι στο μάτι σου.
0: Πού, πάνω στο βλέφαρο?
1: Όχι, ρε, μέσα στο μάτι, μελάνι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τι λέω.
0: Έχει τίποτε τατουά με στο μάτι?
1: Εννοείται, έχω δει.
0: Και άμα ανοιγοκλίνει, έτσι δεν φεύγει.
1: Όχι, ρε, είναι μέσα στο μάτι, εδώ στο άσπρο. Βάζουμε μελάνι. Και εδώ και πάνω στη βλεφαρίδα μπορεί να γράψει.
0: Ο Χρυσός και πάλι.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραία τα τώρα. Special.
0: Τι είναι, θα το κάνεις εσύ αυτό?
1: Κοίτα, θα το έκανα αν ήμουν, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αν έβγαζα περισσότερα λεφτά.
0: Εσύ πόσα τατουάζ έχεις?
1: Έχω αρκετά, αλλά δεν τα δείχνω.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι προκλητικός άνθρωπος.
0: Δεν έχεις και στα χέρια σου εσύ?
1: Όχι, τα έχω στα χέρια, λένε πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Τα έχω ψηλά εγώ.
0: Γιατί?
1: Στο κοντομάνικο.
0: Γιατί το κάνεις?
1: Φοβάμαι εγώ με δύο πατέρας μου.
0: Όντως δεν ξέρω τι έχεις.
1: Όχι, ρε. Δεν εφάσεις. Το καλοκαίρι κάνουμε του βουτσά το μαγιό πάνω. Με φανέλα, μου λέει μουσουλμάνος είσαι.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να υπενθυμίσω ότι ο Δουλευταράς είναι εδώ. Μιλάμε συνεχώς για Δουλευταρά και μας λέτε: Οκ, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Όλοι γνωρίζουμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ειδικότητες διάφορες. Αλλά όλοι μαζεμένοι σε ένα σημείο με αξιολογήσεις, με δείγματα εργασιών από κάθε ειδικότητα, είναι, θα τα πεις μόνο στο Δουλευταρά. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Ο Δουλευταράς σου λύνει τα χέρια.
1: Για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18, πρώτη στιγμή έφτασε. Προπαραγγελίες ξεκίνησα και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStorm.gr.
0: Ένα πολύ ωραίο απόγευμα, συνέχεια απογεύματος ελπίζουμε και ευχόμαστε σε όλους σας. Ένα ωραίο βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Θανάσης Πασάς,
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Το πρωινό σου
15: το καλύτερο.
14: Το απογευματινό σου break
16: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
14: το καλύτερο.
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
17: Σφαίρα 944.gr.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 έτης παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
17: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
19: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
17: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
19: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
17: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
19: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
17: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
19: Μωρέ, μπράβο.
17: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
18: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
17: Τηλέφωνα 27510-76037
18: και 6944-411-643.
20: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
22: Έως την Τετάρτη σκύψεις συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
23: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Κάθε ρίζα, κάθε φίλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
25: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
3: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: αέρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
14: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
15: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
16: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
17: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
18: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
19: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
0: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Σφαίρα.

0: Πέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
2: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά.

0: sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Σφαίρα Viber 6988 944 944.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: θυμάμαι. Τα λάθος έκανες, ο δυνατός είναι αυτός που ακόμα προσπαθεί.
1: Ακούτε Σφαίρα 94,4.

κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά.

0: πέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν, μοιάζει πέτρα που θέλει να κυλάει, ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν

0: αγαπημένα τραγούδια στις ζωντανές τους εκτελέσεις κάθε βράδυ 12 με 2.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.